0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει η εβδομάδα υπέροχα. Λίγο μετά τις 6 και είμαστε εδώ λίγο κουρασμένοι.
4: Καλημερούδια και από μένα, Λαβρίντιο Χρήτης 102,8. Λέει καλημέρα και σηκώνει τα χέρια στον Παπανδρέου. Έλεος.
13: Τι να κάνω,

0: Έλα ψυχούλα μου.
1: Έλα
0: ψυχούλα μου.
1: Έλα, ό,τι είναι να πεις, πες το
0: Logic, να καταλάβεις τώρα τι συμβαίνει εκεί. Διότι και βροχές να έχεις και καταιγίδες να έχεις και ηλιόλου τη μέρα να έχεις, πάντα χρειάζεσαι την Climatologic σου για να έχεις το καλό το κλίμα στο γραφείο, στο σπίτι και στο εξοχικό. 30 χρόνια εμπειρίας είναι αυτή. Δεν την προσπερνάμε. Climatologic.gr βρίσκεις τα πάντα που χρειάζεσαι επίσης. Και εννοείται στο 281-0-254-222 κάνεις τα τηλεφωνήματά σου και ρωτάς ό,τι θες.
1: Λοιπόν, εδώ για την πρόβλεψη του καιρού, μυστήρια μας τα λέει ο Γέροντας, θα σας πω. Διότι όλη αυτή η κακοκαιρία που σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα έρθει σιγά σιγά στο Ηράκλειο, από ό,τι φαίνεται αρχίζει και πλησιάζει, ο καιρός θα είναι λίγο άστατος. Θερμοκρασίες, εντάξει, δεν θα έχουμε τόσο πρόβλημα. Η νυχτερινή θερμοκρασία και το νωρίς το πρωί θα είναι αρκετά χαμηλή, θα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό που θέλω από εσάς είναι, αν βγαίνετε πρωί τώρα μαζί μας έτσι, λίγο μπουφανάκι, λίγο φουτεράκι, λίγο να είστε καλυμμένοι. Θα ανέβει όμως μέχρι τους 24 και επειδή ακριβώς περιφέρονται διάφορα σύννεφα εδώ και εκεί, είναι άστατος ο καιρός. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αρκετές μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό θέλω την ομπρελίτσα μαζί σας.
0: Θα την έχουμε. Εμείς πάμε σε υπέροχο τραγούδι που ήσουν χτες από Ονειράμα.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Γιώργος Σαμπάνης αναρωτιέται τι θέλει με εμάς. Τι θες, Γιώργο μου, θες να κάνεις τη μουσική σου και να την απολαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Δευτέρα πρωί, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ένα τεράστιο καλημέρα σε αυτούς που σηκώθηκαν σήμερα με το ξυπνητήρι να χτυπάει και σκέφτηκαν γιατί τόσο νωρίς.
1: Και καλή εβδομάδα θα πω εγώ.
0: Συμπάσχουμε και καλή εβδομάδα θα το συζητάμε. Καινούργια εβδομάδα λοιπόν, καινούργιο πρόγραμμα, καινούργιες υποχρεώσεις, καινούργιους στόχους.
1: Εμείς είμαστε σούπερ κουρασμένοι, αλλά πάρα πολύ ικανομένοι και οι δύο. Η Μαρία εδώ πέρα δεν το συζητάμε, έδωσε ρέστα. Ή πώς να σε πω τώρα. Πώς η Μαρίκα Κοτοπούλη της ραδιοφωνίας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το κορίτσι, έδωσε θέατρο. Παραστάσεις, χαμός, χιλιάδες κόσμος από κάτω να χειροκροτάνε.
0: Ήταν και τους δυο μας ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ αγωνία, άγχος.
1: Εγώ δεν το συζητάω.
0: Αλλά και ικανοποίηση, διότι το αποτέλεσμα μας έτσι ευχαρίστησε.
1: Και εγώ, παρουσιάσεις, χαμός. Και λίγα παίρνουμε.
0: Ο Νίκος Αλιάγας, είσαι αγάπη.
1: Καλέ, δεν το συζητάμε. Και λίγα παίρνουμε. Μαρία, θα το ξαναπώ εγώ άλλη μια φορά. Αυτά τα 6.000 μισθό που μας δίνουν εδώ στο Λαβρέντιο είναι λίγα. Θα ζητήσω αύξηση τέλος.
0: Θα σε πιάσει το κράτος σου, ζητάει πίσω. Πάμε για Σάκη Ρουβά και να μ' αγαπάς. Εμείς εδώ σίγουρα αγαπάμε ένα τον άλλον και όταν περνάμε δυσκολίες και λίγο έτσι συμπαραστεκόμαστε, είμαστε λίγο πιο αγαπημένοι μετά.

0: Ίσως,
1: παιδιά. Στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 είναι όλα σίγουρα. Τα ίσως να τα αφήσετε για τους άλλους. Για τα άλλα ραδιόφωνα. Ίσως να βάλω το ένα ραδιόφωνο, ίσως να βάλω. Αλλά το Λαβρέντιο θα το βάλουμε σίγουρα. Και εμάς τώρα εδώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, τώρα που είναι 6 ώρα, μπορώ να το πω και να βγάλω τη συγκίνησή.
0: Έλα, πάμε.
1: Γιατί είναι λιγότερος ο κόσμος στις 6, δεν θα γίνω πολύ ρεζίλη. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την αποδοχή που είχε το περιοδικό που ξεκινάμε, του οποίου τώρα πια τον τίτλο μπορούμε να το πούμε, είναι το BOMAG.
0: Έχει... Γράφεται BAO, βέβαια.
1: Βέβαια, BAO. Γιατί στα γαλλικά ξέρετε ότι τα μισά δεν προφέρονται. Οπότε BOMAG ήρθε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Έρχεται, εκδίδεται από το Ηρακλιάκι μας, το μικρούλι μας, το ομορφούλι μας, το οποίο θα πρωταγωνιστήσει. Και δεν λέω, το κάνουμε εμείς, ναι, αλλά πρωταγωνιστεί, παιδιά, το Ηράκλειο. Γιατί μέσα αυτοί που γράφουν και ψυχολόγοι και διατροφολόγοι και κάποιοι αισθητικοί, όχι όλοι, είναι από το Ηράκλειο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλο το κομμάτι του σχεδιασμού και όλο το κομμάτι γίνεται εδώ στην Κρήτη και κυκλοφορεί σε όλα τα σαλόνια αισθητικής σε όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Και στα σαλόνια πολύ. Και στα αλόνια θα το διαβάζουμε τον BOMAG.
1: Παντού θα το διαβάζετε. Έχει ξεκινήσει το πρώτο τεύχος, θα βγει 1η Δεκέμβρη. Θέλω να το ψάξετε, να το πάρετε. Δεν θα το βρείτε στα περίπτερα, αλλά μπορείτε, αν θέλετε, εδώ στο Λαβρέντιο θα φέρω κάποια αντίτυπα από 1η Δεκέμβρη, έτσι στο ωραίο μας, το αγαπημένο το Αστόρια, στο Love Cafe. Αν έρθετε να πιείτε καφέ.
0: Εγώ θα πω πραγματικά μπράβο, διότι δεν κάθεστε στα αυγά σας. Δεν επαναπαύεστε σε ένα καθαρισμό και κλείσαμε. Πάντα ψάχνετε κάτι καινούριο. Πάντα μας κάνετε να αισθανόμαστε ότι όταν αφαιθούμε στα χέρια σας, ξέρετε πραγματικά πώς να μας περιποιηθείτε σωστά και έχετε διαβάσει και έχετε ψάξει τα πάντα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Παρακαλούμε, δεν κάνει τίποτα, Μαρία. Ωραία, τα είπες. Μπράβο, σε ευχαριστώ.
0: Είναι ό,τι νιώθω.

0: Pretty Mates και Please Don't Leave Me. Πού να σε αφήσω να πάω, αγόρι μου? Εδώ τα πρωινά μας με τα καφεδάκια μας, τα ωραία.
1: Μην με αφήνεις. Λοιπόν, εδώ βλέπω μία είδηση και ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του. Μιλάμε για το Υπουργείο, μιλάμε για τα ταλαιπωριόμαστε και κατηγορούμε και φωνάζουμε. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Στη Λαμία, λοιπόν, συνέβη ένα ατύχημα μέσα σε ένα σχολείο. Δεν έπαθε κανείς.
0: Αχ, το είδα κι εγώ, ναι.
1: Απολύτως. Τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφριά, ευτυχώς.
0: Το βίντεο ήταν σοκαριστικό.
1: Από θαύμα, δεν έπαθε κανείς απολύτως τίποτα. Έπεσε σοβάς από το ταβάνι της τάξης. Και χτυπήσαν κάποια παιδάκια. Μιλάμε τώρα, βλέπω την εικόνα.
0: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, θρούλησε το ταβάνι, παιδιά.
1: Θρούλησε το ταβάνι. Εγώ λοιπόν αυτό που ήθελα να πω ότι ναι, οκ, okay, ξέρουμε ότι πολλές σχολικές αίθουσες είναι σε κακό και μαύρο χάλι. Και το ότι υπάρχουν και σχολικές αίθουσες σε κάποια σημεία, νομίζουμε ότι είναι θαύμα. Γιατί δεν είναι και απαραίτητο. Κάποια σχολεία λειτουργούν και σε αίθουσες ό,τι να είναι. Ναι, αλλά θα πω και το άλλο. Καλό θα ήταν και η συλλογή γονέων. Και, δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος υστερεί. Και το ξέρουμε.
0: Πώς?
1: Αλλά επειδή ακριβώς είναι μέσα τα παιδιά μας, εάν μπορούμε. Να, εγώ μια
0: πρέπει
1: ιδέα.
0: Πρέπει να βγήσουμε, παιδιά.
1: Είπα έτσι, εκτός ότι πρέπει να φωνάζουμε και να τζιρίζουμε και να απαιτούμε ελέγχους και δεν ξέρω και εγώ τι, πρέπει και εμείς οι ίδιοι από το Σύλλογο Γονέων να βάζουμε κάποιους τεχνικούς να μπαίνουν μέσα στα σχολεία και να ελέγχουν την ασφάλεια των αιθουσών, αν υπάρχει κάτι.
0: Εντάξει, και αυτό όμως το πράγμα που πρέπει εμείς μόνοι μας να ελέγχουμε τα πάντα και δεν μπορούμε να έχουμε
1: εμπιστοσύνη σε τίποτα. Μαρία, είναι το παιδί μας μέσα. Δεν γίνεται διαφορετικό. Όχι το δικό μας, το δικό μου, το δικό σου. Δεν έχουμε παιδιά, εγώ και η Μαρία, να ξέρετε, αλλά είναι γενικά μια κατάσταση που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε για να μην έχουμε θύματα. Δηλαδή, αν σε αυτή την αίθουσα είχε μπει ένας τεχνικός, δεν σου λέω ότι θα την έφτιαχνε, αλλά θα έβλεπε το πρόβλημα.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν, να έχουν οριστεί και να.
1: Θα έπρεπε, βρε Μαρία, αλλά πού να.
0: Σταματάω.
1: Είμαστε εκεί που είμαστε. Κινδυνεύει πραγματικά η σωματική ακαιρεότητά μας. Πρέπει να κοιτάμε να έχουμε τα μάτια και εμείς.
0: Ας συνεχίσουμε.
1: Κάντε αυτό το καλό οι σύλλογοι γονέων για τον έλεγχο. Και από εκεί και πέρα πείτε στο κράτος ότι ξέρεις τι, εγώ τα παιδιά μου δεν τα στέλνω, αν δεν το φτιάξεις.
0: Συνεχίσουμε τη ροή μας, γιατί η μουσική πάντα γιατρεύει τα πάντα και τις σκέψεις μας και όλα. We'll be right back.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344 233.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Δευτέρα λίγο μετά τις 7, Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης υπέρλαμπρος και γεμάτος εμπειρίες.
12: Απαπαπαπα και Μαρία Λιαδάκη φυσικά, φανταστική απαστρέπτουσα όπως λέω πάντα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, μόνο τέτοια πράγματα θέλουμε, μόνο όμορφα, καθόλου άσχημα, και σας πάω σε κάτι υπέροχο. Διότι μπορεί, ας πούμε έτσι, τα φυτά σας να είναι ποτισμένα από τις βροχές των προηγούμενων ημερών, αλλά δεν θέλετε το ίδιο και για το σπίτι, διότι η υγρασία έχει μείνει. Οπότε δεν θέλουμε να κάνει άλλο αισθητή την παρουσία της. Θυμόμαστε κάπου εκεί την Climatologic, που με αφιγρατήρες, κλιματισμό και θέρμανση και πολλές πολλές ακόμη λύσεις, μη πετρελαίκες, από το 1996 μας δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα στο σπίτι, στο γραφείο και το εξοχικό. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 προς το Γάζι θα τους βρούμε, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται.
2: Άστατος λοιπόν ο καιρός σήμερα, με την έννοια, όχι απλά, δεν θα πω άστατος, θα πω έτσι, δεν μπορείτε να τον εμπιστευτείτε. Ανέμπιστος, θα το έλεγα. Γιατί περιμένουμε διάφορα συννεφάκια τα οποία είναι φορτωμένα και παίζει να έχουμε και βροχούλες κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτσες. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Το πρωί θα ξυπνήσουμε με αρκετή δροσιά, γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου, άρα δεν παίζει να βγούμε με κοντομάνικο. Το πρωί, κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως, όλη η θερμοκρασία θα ανέβει, θα πάει στους 24 βαθμούς.
1: Κοντομάνικο με ζακέτα μπορεί να παίξει.
2: Ναι, κοντομάνικο με ζακέτα, ναι, απλά πρέπει να είμαστε σκεπασμένοι το πρωί, και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πιθανότητα για μπόρες απρόσμενες κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κρατήσετε μαζί σας μια ομπρελίτσα έτσι, σπασιού, μέσα στην τσαντούλα σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Πολύ, πολύ ωραία, και εμείς συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και Είπες. Για να δούμε τι είπες.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Ξανά μανά και εμείς εδώ είμαστε, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, αναβίση η οποία τι θα γίνει και εκεί πέρα, θα
1: τι
0: δούμε.
1: Τι θα γίνει, θα παιδιά, τώρα. Θα δούμε πάντως, αυτό που έκανε η Απόλυτη ήταν το πιο ωραίο από όλα. Τα έβαλε όλα σε μια σακούλα, τα άδεσε, τα πέταξε και έφυγε ταξίδι στην Ευρώπη. Και καλά έκανε, πήρε τη φίλη της και πήγανε μια ωραία βόλτα στα Ευρώπας για να χαλαρώσει, να περάσει ωραία. Αλήθεια είναι ότι στρεσαρίστηκε πάρα πολύ. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Το γεγονός ότι τραγούδησε και με τόσο κέφι, τόσο χαρά που της φυσικά της την έδωσε όλη αυτή τη δύναμη ο κόσμος, να έχει από πίσω της αυτό το βάρος, από πάνω της, μέσα της, να μην ξέρει κανείς τίποτα και εκείνη να καταφέρει να βγάλει πρόβλημα. Εγώ θα είχα καταρρεύσει, ας πούμε, σε πολύ μικρότερη πίεση. Όχι να βγω.
0: Να αφιερώσουμε τραγούδια σε αυτούς που γιορτάζουν και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Να αφιερώσουμε λοιπόν να αναβείς και το ξανά μανά, που είναι πάρα πολύ αναβαστικό. Βέβαια, βέβαια. Τους τύπους δεν σας τους αφιερώνουμε, στην Ανδρομάχη και στον Ανδρομάχο.
1: Τι ωραία ονόματα.
0: Φοβερά.
1: Μαχούλα, Μάχος, βλέπω εδώ, Σιμεών.
0: Σιμεώνη,
1: Σιμεωνία, Σιμεώνα. Και η Σίμη γιορτάζει και ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος.
0: Σίμη το νησί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επίσης, να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που σήμερα έχουν γενέθλια. Mm. Όλοι αυτοί μπορούν να γίνουν πολύ πολύ πιο χαρούμενοι αν πάμε από το Heaven Events.
1: Βέβαια.
0: Και τους κάνουμε δώρο έτσι ένα λουλουδάκι για να τους θυμίσουμε πόσο σημαντική είναι για εμάς.
1: Βέβαια, γιατί εκεί θα βρείτε τα καλύτερα και για γάμους και για βαπτίσεις, αλλά και για δωράκια για τις καθημερινές σας αγαπουλιές που πρέπει να κάνετε. Αγαπουλίτσες και κοινωνικές εκδηλώσεις λοιπόν και εταιρικά event. Όλα στο Heaven Events, Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-824-970. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας και να δείτε από κοντά τη δουλειά τους. Και Heaven Events κάθε στιγμή αξίζει όμορφη διακόσμηση.
0: Και πάμε έτσι να ανέβουμε ακόμη περισσότερο με Michael Jackson και Billy.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Φαρμασέρβ Λίλη. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μαγικά, μας λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ελπίζω και σαν σήμερα να έγιναν μόνο μαγικά πράγματα, Γιάννη Καπνίδη.
1: Κάποια ναι, κάποια όχι.
0: Ποτέ
1: για να δούμε.
0: Έτσι,
1: 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας και της πριγκίπισσας Τερέζας της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός σαν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Αλλά ξεκίνησε από έναν γάμο όλο αυτό. Ελληνικός γάμος, Greek wedding, big fat Greek wedding στη Γερμανία.
0: Wedding,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο τη γνωστή μας εταιρεία, την αγαπημένη. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι καλό.
0: Σκύλα.
1: Έτσι το λέγανε, τι να κάνω. Ναι, ήταν η αδερφή της Χάριβδης αυτή.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι.
1: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται οριστικά από τους Ναζί που φεύγουν και πάνε εκεί που έπρεπε να έχουν πάει από πολύ νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Κοσμαγάπη του. Όσο ζούσε, πέθανε τώρα ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε, Βόλφκαν Σόιμπλε. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάρδης Βιτεμβέργης. Έτσι είναι, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος έμεινε παράλυτος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια τραγική ιστορία από πίσω. Από απόπειρα δολοφονίας είχε μείνει παράλυτος.
0: Ναι, ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης ο Ανδρέας Συγκρός στο Δερματολογικό και Αφροδισιολογικό Κέντρο στην Αθήνα.
0: Έχει ολόκληρο λεωφόρο.
1: Έτσι.
0: Η οποία είναι συνήθως μποτιλιαρισμένη και εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πάμε για The Bangles και Manic Monday και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σάββατο και Γιώργος Μαζωνάκης. Τι ωραία που ήταν το Σάββατο που πέρασε, που κάναμε, έτσι, είχαμε την αγωνία μας και κάναμε την παράστασή μας στην Αθήνα. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Λοιπόν, σταματώ να αναπολώ και πάω στην Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Τι συντηρούμε, ό,τι μπορούμε.
1: Ό,τι μπορούμε, ναι.
0: Α, μιλάει τώρα για τα αρχαία. Ότι είναι τα συντηρούμε, ναι. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Με έχει πιάσει με τα 20, μην το συζητήσουμε. Και Παγκόσμια μέρα αυγού. Βλέπω εδώ.
1: Μάλιστα. Επομένως,
0: τι,
1: σήμερα.
0: Τα γιορτάζουμε κι εμείς.
1: Σας τα βράζουνε, σας τα καθαρίζουνε. Ό,τι και να γίνει είναι Παγκόσμια μέρα αυγού.
0: Σας τα τηγανίζουνε, σας τα κάνουν ομελέτα.
1: Έτσι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Γενικά έχει πάρα πολλά. Είναι κλούβια, είναι φρέσκα, είναι χωριάτικα, είναι αλανιάρικα. Τι στο καλό είναι αυτά τα βράδια.
0: Είναι ελευθέρας βοσκής, βιολογικά.
1: Βιολογικά.
0: Ό,τι και αν είναι, τα αγαπάμε. Είναι υπερτροφή το αυγό. Και εμείς, να ξέρετε, με τον Γιάννη τον Καπνίδη, γι' αυτό διατηρούμε τη σιλουέτα μας, διότι με το που τελειώσει η εκπομπή, μία τριάδα αυγά από το Ακαψί Αστόρια.
1: Ο καθένας, έτσι. Έξι αυγά μαζί τρώμε. Βέβαια, βέβαια.
0: Έχουμε κάνει όλες τις κότες, μας κοιτάνε και τρέμουν.
1: Τι να κάνουμε
0: και
1: αυτές. Μαγίδες τώρα και όλα, η Παγκόσμια ημέρα αυγού, τώρα που το σκέφτομαι. Μα για 20 λεπτά να γίνεται το πισινό σου να κάθε φορά, δηλαδή για όνομα του Θεού οι καημένες οι κοτούλες.
0: Και οι σφίχτιδες γιορτάζουν που τρώνε τα σπράδια.
1: Μπράβο, μπράβο. Σήμερα, α, ναι, Παγκόσμια ημέρα σφίχτη θα έπρεπε να είναι.
0: Μπράβο. Άλεξ Γουάρον και Ορτινέρ, διότι Ορτινέρ δεν μας λες πάλι σήμερα. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια.

0: Κάιλι Μινόγκ ακούσαμε εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε τώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο, το EC3, που έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Είναι σούπερ οικονομικό, 5.600 ευρώ είναι το όφελος από την αγορά του, εάν το πάρουμε από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για το Ηράκλειο, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Ένα είναι το τηλέφωνο 2813-15800 για να κλείσουμε το δικό μας test drive. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και είναι σχετικά, εντάξει, προμηνύεται μπόρα. Ήθελα να το κρύψω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κρύψω. Στην 62 Μαρτύρων αρχίζουν και σχηματίζονται ουρές. Εκεί στη Γιώφυρο οι κόμβοι έχουν αρχίσει και πίζουν πραγματικά πολύ. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό ήδη και στα δύο ρεύματα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Κνωσού ήδη πριν τις 8 τώρα που είμαστε έχει μια τεράστια ουρά για την είσοδο για το Ηράκλειο. Ρέει σχετικά καλύτερα από άλλες μέρες, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη, και ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει μια τεράστια ουρά στη Σταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Εκεί αν πηγαίνετε αεροδρόμιο επομένως και θέλετε να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Γελάμε εδώ, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Πανέμορφοι, πανέξυπνοι, απαστράπτονται στα θέσματα της ελληνικής ραδιοφορίας.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ακούσαμε το Σιντάρτα με το ακόμη μαγευτικό, με μία μόνο λέξη. Έτσι, ο Σιντάρτα πάντα ήταν και εδώ μεγάλο φαν των παιχνιδομαζεμάτων που σιγά σιγά περνάει ο καιρό και έρχονται και αυτά. Φτάσαμε στην περίοδο που αρχίζουν οι προετοιμασίε εδώ στο Λαβρίδιο. Ναι, όσο και αν δεν το πιστεύετε, τόσου μήνε πριν, ήδη από το καλοκαίρι, ξεκινάμε να δούμε τι θα γίνει και πώ για το Δεκέμβριο. Τόσο οργανωμένοι και προετοιμασμένοι και νοικοκυρόπεδα είμαστε. Εμεί, επειδή είμαστε επίση νοικοκυρόπεδα, να το πω άλλη μια φορά, πηγαίνουμε και στην Climatologic για να φτιάξουμε το τέλειο κλίμα και στο γραφείο και στο σπίτι μας. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες, όλα τα βρίσκουμε εκεί. Φυσικά επαγγελματισμός, άψογη εξυπηρέτηση και όλα αυτά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Τηλέφωνο 2810-254-222 για την Climatologic. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Εδώ, μάλιστα. Βλέπω σήμερα λοιπόν ότι ο καιρός θα είναι, το λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα το δελτίο, διπρόσωπος και αντιπρόσωπος, να σας το πω έτσι, σε άπτεστα ελληνικά, διότι από ό,τι φαίνεται, και επίσης να χρησιμοποιήσω άλλη μια φορά άπτεστα ελληνικά, μη σας αυταπατά ο ήλιος, που λέει και η ελληνική ταινία, διότι πιο απόγευμα θα έχουμε σίγουρα συννεφάκια και μπορεί να ξεκινήσουν οι τοπικές βροχές και μπόρες που τις περιμένουμε στα σίγουρα αύριο, αλλά ήδη από σήμερα μπορεί ο καιρός να χαλάσει. Επομένως, να είστε προετοιμασμένοι, ομπρελίτσα σίγουρα μέσα στη τζαντούλα σας, αν βγείτε έξω. Θερμοκρασία πάρα πολύ καλή, δεν θα έχουμε πρόβλημα με κρύο δηλαδή. 24-25 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 17 η ελάχιστη. Ήπια τα αεράκια, 4 με 5 μποφόρ, είναι μια χαρά. Επομένως, πολύ προσοχή γιατί από σήμερα αλλάζει το σκηνικό και για τις επόμενες ημέρες έρχεται αισθητή πτώση θερμοκρασίας, δυνατοί βοριάδες που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι με ζεστά ρουχαλάκια και φυσικά, όπως σας είπα και πριν, οπωσδήποτε να έχετε την ομπρελίτσα μέσα στην τζαντούλα σας, αν θέλετε έτσι να σας πάει καλά χωρίς προβληματάκια. Και τώρα πάμε το τραγούδι της ημέρας, Δευτέρα, από Αντώνη Ρέμο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Dirty Ears από The Weeknd. Λοιπόν, σου έχω 1500 λιγότερα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε μία χρονιά.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Έγινε διότι υπήρχε κάποιο, τους κυνηγάγανε, υπήρχε κάποιο θέμα. Ελπίζω να έχουν γίνει πραγματικά κατοικίες οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν άνθρωποι και οικογένειες που έψαχναν σπίτι και δεν έβρισκαν. Είδες τι έγινε στην Ισπανία με τη γυναίκα. Το ξέρεις ότι η γυναίκα, η 87χρονη που της έκαναν έξωση και ήταν ο λόγος να ξεκινήσει όλο αυτό, έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Έφυγε προχθές. Ναι. Ορίστε τώρα, δηλαδή θα πάθαινε ο άλλος να με τις έκανε έξωση για λίγο την καημένη, να κάτσει τα τελευταία της.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα και σε τέτοια ηλικία να σε πετάνε έξω από το σπίτι σου ή να σου λένε τετραπλάσιο ενίκιο. Ναι. Αυτό όμως είναι αυτό που λέω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν προστατεύει την κατοικία. Γενικά είναι λίγο ξέφραγο αμπέλι. Ασχολούμαστε με τα καπάκια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και η οικολογία και η προστασία του πλανήτη και η πράσινη ανάπτυξη. Ναι, σε όλα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή να μην ασχολείσαι με τις κατοικίες, το νούμερο ένα.
0: Πάντως πέρσι είχε 14.000 Airbnb, ενώ φέτος έχει 12.500 και έχει μπει ένας συγκεκριμένος όρος ο οποίος απαγορεύεται νέα Airbnb στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας. Γι' αυτό ίσως έχει βοηθήσει αυτή η μείωση. Εντάξει, εγώ αγχώνομαι λίγο με αυτό, διότι και τα ξενοδοχεία μάλλον έχουν χάσει αρκετά πελατάκια.
1: Δεν χάνουν, αυξάνεται πολύ. Δεν είναι αυτό, όχι. Γιατί θα σου πω, γιατί τα ξενοδοχεία δεν χάνουν.
0: Δεν έχουμε που να μείνουμε εμείς οι υπόλοιποι βασικά.
1: Τα ξενοδοχεία δεν θα χάσουν, γιατί έρχεται όλο και περισσότερος τουρισμός. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά πρέπει να δούμε λίγο, να ρυθμίσουμε την κατάσταση που έχει να κάνει και με τους φυσικούς πόρους. Να δούμε αν μπορούμε να δεχτούμε τόσους τουρίστες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν γίνεται, ελάτε όλοι.
0: Δεν νομίζω τώρα να έχουν γίνει έρευνες και να ξέρουμε.
1: Ποιες έρευνες, καλέ. Τίποτα δεν έχει γίνει και δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Αν υπάρχει παράδεισος Γιάννη Καπρίλη, στην Ελλάδα δεν θα τον βρει.
1: Δεν είναι η Ελλάδα, η Ευρώπη, όλοι είμαστε έτσι.
0: Όλοι είμαστε προχειρότητα. Ναι. Να μου χαθείτε όλοι.

0: Αν υπάρχει παράδεισο, σίγουρα είναι η φωνή της Νατάσας Θοδωρίδου εκεί. Πραγματικά μας διασκεδάζει, μας ταξιδεύει, μας αγαπάει αυτό το κορίτσι πάρα πολύ με τόσο ωραία μουσική που κάνει. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που μας αγαπάει πάρα πολύ και δεν είναι άλλο από την Citroën Veneris που μας φέρνει την ηλεκτροκίνηση κυριολεκτικά στην πόρτα μας και σε φανταστικές τιμές. Φυσικά, το ηλεκτροκίνητο EC3, σε αυτό αναφέρομαι, είναι αυτό που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά μας και φυσικά φοβερή και οικολογία και οικονομία. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή στις μετακινήσεις πιο κοντά από ποτέ σε εμάς, με όφελος για τον πελάτη που αγοράζει το EC3 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900 ευρώ και το ξαναλέω, μιλάμε για 100% ηλεκτροκίνηση. Το νέο EC3 είναι ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όλους που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα από σήμερα. Νέο Citroën EC3 λοιπόν, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά. 2810-315-800 είναι το τηλέφωνο που πρέπει να πάρετε για να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα από τη Citroën Veneris να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και 62 μαρτύρων αρχίζει να έχει αρκετή κίνηση. Το κυκλικό έχει σχηματίσει μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά που φτάνει μέχρι την Παύλου Μέλλα. Το ίδιο συμβαίνει και στον Βόακο. Όσοι έρχεστε από Άγιο Νικόλαο και θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Έχει σχηματιστεί και εκεί μια ουρά στο κόκκινο. Είναι και στον Σταυρωμένο έχουμε ουρές και στον Άγιο Άνη το Χωστό. Γενικά όλη η περιοχή, δυτικά, η δυτική μεριά του Ηρακλείου έχει από ό,τι βλέπω αρκετή κίνηση. Ούλοφ Πάλμε και Λεωφόρος Ιωνίας έχει αρκετά αυτοκίνητα και στον Άγιο Άνη Κνωσού εκεί στο κυκλικό σχηματίζονται. Ουρές, η είσοδος του Ηρακλείου από εκεί έχει αρκετή καθυστέρηση και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο όπως πάντα με αρκετές ουρές και στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου και εκεί και προς το λιμάνι και προς το αεροδρόμιο έχουμε αρκετές ουρές. Αν θέλετε να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ για να φτάσετε στο αεροδρόμιο στην ώρα σας.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
6: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον! Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές! Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων!
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι!
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον!
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και έτσι σας Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Εδώ είμαστε εμείς με χαμόγελα, ακόμη ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί, αλλά για πόσο ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Τι
1: αυτά
0: εννοείς?
1: Που ακούω, παιδιά. Λοιπόν, είπανε στη γυναίκα ότι το σπίτι της έχει κατακλειστεί από ραδιενέργεια, μέχρι και το πιεσόμετρο και το βιβλιάριο Υργείας την έβαλα να βάλει σε σακουλίτσα. Μέχρι, λοιπόν, και φυσικά και 15.000 ευρώ. 90χρονη από το χωριό Δήμου Μήνο Απεδιάδο.
0: Τι τη κάνανε, την κοροϊδέψαν τη γυναίκα πάλι.
1: Τη μπήγανε απαταιώνες, την έπεισαν
0: δεν
1: ότι υπάρχει
0: μπορώ.
1: Πρόβλημα. Οι δράστες συστήθηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ. Κλασικό, κατάφεραν να την τρομοκρατήσουν. Τη πήραν τα 15.000. Η ηλικιωμένη δυστυχώς πιέστηκε, πίστηκε από το σενάριο ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι. 90 χρονών κιόλα δεν υπήρχε δυνατότητα να γνωρίζει.
0: 90 χρονών και αυτή τη ραδιενέργεια φοβήθηκε. Δηλαδή να τα λέμε και αυτά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή κάπου όπα.
1: Ναι.
0: Βρεθία, κάπου όπα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτό. Και
0: τέλος
1: φυσικά
0: πάνω.
1: Ανέφερε, δεν, υπήρχε αυτοκίνητο, δεν έφερε πινακίδες, δεν μπόρεσε να. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Η γυναίκα έχασε προφανώς όλες τις οικονομίες της που τις μάζευε.
0: Ξέρω εγώ τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα πάμε σε Έλληνα Παπαρίζου, η καρδιά σου πέτρα. Και αν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που κοροϊδεύουν ηλικιωμένους ανθρώπους, πέτρα καρδιά έχετε.

0: φλωρίν και τα του. Και αλλάζουν και οι μερίδες και τα προϊόντα. Γιάννη μου, στα κυλικεία.
1: Ό, τι ωραία.
0: Έχουμε νέα δεδομένα στα σχολικά κυλικεία, αλλαγές με επιτρεπόμενες μερίδες, τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στους μαθητές. Οι νέες μερίδες έχουν ως εξής: το κουλουράκι σου 80 γραμμάρια και ολικής άλεσης. Mm. Ψωμί, αράβικη, πίτα και τορτίγια πάλι ως 80 γραμμάρια, με προτεραιότητα στα προϊόντα ολικής άλεσης. Τυρόπιτα, πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο ως 100 γραμμάρια. Και
1: πίτσα
0: έως 100 γραμμάρια και χωρίς αλλαντικά. Τόστ και σάντουιτς, ψητό ή βραδαστό κοτόπουλο, προϊόντα αλλαντικών.
1: Συγγνώμη,
0: έχουν τελειώσει.
1: Πίτσα χωρίς αλλαντικά, τι εννοούμε?
0: Τι εννοείς, γιατί δεν θα έχει αλλαντικό. Θα έχει κοτοπουλάκι, θα έχει τυράκι, θα έχει λαχανικά. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Πάρα πολύ χαίρομαι για αυτές τις αλλαγές, να σου πω την αλήθεια. Και φρέσκο γάλα θα έχουν και φρούτα. Και μάλλον βέβαια τα είχαν δει και σκούρα τα κυλικεία, διότι τώρα και η στροφή προς το ευζήν και στο νέο τρόπο ζωής, που οι μανούλες προσέχουν και ένα παραπάνω. Δεν
1: βέβαια,
0: ήταν σαν εμάς που καταναλώναμε ζαμπονοτυρόπιτες όσο δεν πάει. Σου λέει ότι να έρθουμε πιο κοντά στη νέα τάση και να προσέξουμε λίγο παραπάνω τα παιδιά μας. Πολύ χαίρομαι για αυτές τις αλλαγές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ σωστό και για τη διατροφή των παιδιών και για την προστασία τους. Γιατί τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν πολλές φορές αντίληψη του πόσες θερμίδες καταναλώνουν και
0: το
1: αν είναι υγιεινό
0: κάτι τέτοιο. Το δεν μπορούν.
1: Και αυτό είναι. Και μαθαίνουν και να τρώνε σωστά. Είναι πολύ καλό.
0: Πάμε για να βύσει και Αιγαίο και στα δικά μας τα πω, να μάθουμε και εμείς να τρώνε σωστά.

Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Με μία λέξη, αυτή είναι η κατάσταση στην κίνηση στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Μη μιλάς, απλά έχει λίγο έτσι οπλίσου με υπομονή να μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή. Και βλέπω εδώ και στον ΒΟΑΚ επάνω εκεί στην περιοχή του Καρτερού, στον Σταυρωμένο Κοκκίνη Χάνη, που γίνονται τα έργα φυσικά. Και όλα αυτά γίνονται για καλό και το ξέρουμε. Αλλά σήμερα το μυαλό μου είναι εκεί, γιατί έχουν πάει εχθές. Είχαμε εδώ το συνέδριό μας, το Καψίς Αστόρια, με την υπέροχη, υπέροχη πραγματικά φιλοξενία του Καψίς. Δεν έχω λόγια. Ήρθαν 25 κέντρα αισθητικής εδώ και μείνανε όλοι κατά ευχαριστημένοι από όλη τη φιλοξενία του Καψίς. Αξίζουν χίλια μπράβο στο προσωπικό του Καψίς Αστόρια. Αλλά κάποιοι μετά φύγανε και είχαν κανονίσει να πάνε διακοπές, τριήμερα κτλ. Με την ευκαιρία του συνεδρίου και πήγανε προς τη μεριά του Αγίου Νικολάου. Και τώρα ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψουν, να πάρουν αεροπλάνο, να φύγουν. Και λίγο το μυαλό μου είναι εκεί, γιατί είναι αρκετά έτσι περίεργη η κατάσταση. Τους έχω προειδοποιήσει. Βέβαια, λίγο πιο νωρίς θα ξεκινήσουν. Τους είπα ότι όλα αυτά γίνονται για καλό. Επιτέλους να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ στο νησί. Επιτέλους να έχουμε έναν πολύ ωραίο και ευρωπαϊκό, να το πω έτσι και άνετο δρόμο. Αυτόν τον δρόμο που αξίζει σε όλους εμάς που ζούμε σε αυτό το υπέροχο νησί. Τώρα θέλω να πάρουμε το δικό μας αγαπημένο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, το EC3 από τη Citroën, και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να απολαύσουμε και τον SUV χαρακτήρα του και τη μοντέρνα σχεδιασή του και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Να ξέρετε ότι η αγορά του ηλεκτροκίνητου EC3 έχει έκπτωση 5.600 ευρώ έως και 5.600 ευρώ. Η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Όλα αυτά στην Emmanuel Veneris ΑΕ, γνωστή και ως Citroën Veneris. 28 13 15 800 είναι ο αριθμός που πρέπει να καλέσετε για να κλείσετε το δικό σας test drive. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και είναι σχετικά δύσκολα τα πράγματα στο Ηράκλειο. Λίγο καλύτερα βέβαια σε σχέση με πριν είναι η Γιώφυρος και 62 Μαρτύρων. Λίγο πιο μικρές οι ουρές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός ακόμα ταλαιπωρείται, και στον Εσταυρωμένο θα συναντήσετε κάποιες ουρές που όμως ρέουν σχετικά καλά. Στη Λεωφόρο Κνωσού, εκεί στο κυκλικό, έχουν σχηματιστεί δύο κόκκινες γραμμές. Η είσοδος στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο δύσκολη και έχει καθυστερήσει. Αν κατεβείτε δηλαδή από το κυκλικό και προς τα κάτω, λίγο-λίγο θα περιμένετε. Λεωφόρος Παπαναστασίου, η μικρή, η λεγόμενη στην άνοδο, έχει αρκετή κίνηση, έτσι από Παρασκευοπούλου, αν μπαίνετε προς Παπαναστασίου, λίγο θα το καταλάβετε. Και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο έχει τα δικά του προβλήματα. Βλέπω σιγά σιγά βέβαια, ρίχνοντας τα χαρτιά πάντα, έναν πάρα πολύ έτσι ευίωνο μέλλον. Σιγά σιγά οι τουρίστες αποχωρούν και θα είμαστε πολύ καλύτερα στα πρωινά μας. Μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαστε λίγο μετά τις 9.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Κοιλίδες, μέλασμα, πανάδες και δυσχρωμίες χρειάζονται οργανωμένο πλάνο και συνέπεια. Η Cosmelan είναι μία από τις πιο καθιερωμένες επαγγελματικές μεθόδους αντιμετώπισης της υπερμελάχρωσης. Τώρα που διανύουμε την περίοδο με τη μικρότερη ηλιοφάνεια, είναι το ιδανικό για να ξεκινήσεις Cosmelan.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από τη Μαρία Λιαδάκη και το Γιάννη Καπνίδη που είναι εδώ στις επάλξεις του Love Radio Crete 102,8. Πίνουμε το καφεδάκι και ξεκινάμε παρέα την ημέρα και τη εβδομάδα.
0: Καλή γλωσσό, γλιστρίδα, έφαγες πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα και με μένα.

Κάπως έτσι, γη και σελήνη είμαστε με τη Μαρία Τηλιαδάκη. Ξέρει πότε θέλω τον καφέ μου το δεύτερο και έχει βγει να μου τον παραγγείλει. Εμείς θα πάμε μία βόλτα τώρα στην Climatologic, που έτσι ακριβώς αισθανόμαστε και με την Climatologic. Γη και σελήνη λοιπόν, γιατί ακριβώς ξέρει τι θερμοκρασία θέλουμε και τι υγρασία θέλουμε σε γραφείο και σε σπίτι. Τώρα που έρχονται και οι βροχούλες τις επόμενες ημέρες, η Climatologic στους αφιγραντήρες θα ανάψει φυσικά κόκκινο. Πράσινο θα ανάψει για να πάμε εμείς να πάρουμε, κόκκινο θα ανάψει στη ζήτηση φυσικά, γιατί αφίγραν αυτή την περίοδο και ειδικά στην πόλη του Ηρακλείου, το ξέρετε πολύ καλά, είναι νούμερο ένα ανάγκη για τα σπίτια μας. Μιλήστε μαζί τους στο 2810-254-222 ή πηγαίνετε στο φυσικό τους το κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, για να δείτε τι θα πει αληθινή ρύθμιση της θερμοκρασίας και τέλειος αέρας και στο γραφείο και στο σπίτι. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, που είναι, όπως είπαμε και στο προηγούμενο δελτίο, διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Ο καιρός, διότι τον βλέπετε πως είναι έτσι τώρα και μας χαμογελάει ο ήλιος πάνω από τον ουρανό. Δεν θα είναι έτσι. Τις επόμενες ώρες θα αρχίσουν να πυκνώνουν τα συννεφάκια. Μέχρι τις 5 το απόγευμα θα δούμε το φαινόμενο να αρχίζει να μαζεύεται στο Ηράκλειο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μπορίτσες και καταιγιδούλες που θα ξεκινήσουν στα σίγουρα από αύριο. Η θερμοκρασία είναι σε τέλεια επίπεδα, 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά η μέρα θα είναι πάρα πολύ καλή. Από αύριο όμως να είστε προετοιμασμένοι, γιατί το σκηνικό αλλάζει και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε στην πτώση της θερμοκρασίας φυσικά και θα πέσει και βροχούλα, όπως είπα και πριν, και ο αέρας θα φτάσει μέχρι και τα 8 μποφόρ, βοριάδες. Θα έχουμε δηλαδή κρυάκι, ζακετούλα, ομπρελίτσα και όλα θα πάνε καλά. Και τώρα έρχεται η αγαπημένη μας Taylor Swift με την Ophelia της, The Fate of Ophelia.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Τα Radio Crete 102,8. Αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Και οι γυναίκες τρέχουν με τα νηφικά τους, αλλά και εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο γάμο και να είμαστε ό,τι να είναι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Κοντογιάννη, λοιπόν. Κοντογιάννη, θα βρείτε τα καλύτερα γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Εμείς εδώ είμαστε και έχω γελάσει πάρα πολύ με ένα άρθρο που έχω εδώ μπροστά μου. Τιμωρίες που μισούσαμε ως παιδιά, αλλά σήμερα θα λατρεύαμε. Έχεις υπόψη σου τι θα μπορούσε να είναι αυτό?
0: Δεν μπορώ, δεν μου έρχεται κάτι.
1: Δεν σου έρχεται. Τιμωρίες, Πέτρο, έχεις μικρός και σήμερα θα ήθελες να τις φας πάρα πολύ.
0: Α, ναι, που με κλείνανε στο δωμάτιό μου. Μπράβο. Τιμωρία, αυτό ήταν τέλειο. Μα και δεν με κλείνει κανείς τώρα.
1: Υποχρεωτικός μεσημεριανός ύπνος.
0: Αχ.
1: Θα κοιμηθείς το μεσημέρι γιατί θα έρθει να σε πάρει. Ποιος έλεγε?
0: Ο
1: μεσημεράς. Το είχες αυτό καθόλου?
0: Εμάς μας λέγανε ο μπαμπούλας, ο μάμουνας μας λέγανε
1: τώρα
0: στην καβάλα. Τώρα το
1: θυμήθηκα. Ο μάμουνας.
0: Ο μάμουνας. Είναι ένα μεγάλο μαμούνι ο μάμουνας.
1: Πάντως πραγματικά σκέψουν σε πέραν αγκαζέ τώρα τα μεσημέρι και σου λέγανε πρέπει οπωσδήποτε να κοιμηθείς.
0: Πω.
1: Τι τιμωρία φοβερή είναι αυτή.
0: Χαμός.
1: Άλλο. Κάτσε ακίνητος και μην μιλάς καθόλου.
0: Τέλειο.
1: Να μην μιλάω σε κανένα γύρω μου. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
0: Γιατί φάει όλο το φαγητό σου. Φάει όλο το φαγητό σου. Τιμωρία.
1: Και τώρα μου λένε μην το φας, μην ναι. Το φας, μην το φας. Δηλαδή,
0: πολύ έβαλε, σου λένε τώρα.
1: Και το πήγαινε στο δωμάτιό σου, εννοείται.
0: Αχ, τι τέλειο, και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Τιμωρία. Άκου τώρα μια τιμωρία επόμενη. Όλο το Σαββατοκύριακο ότι ακυρώνουμε ό,τι έχουμε να κάνουμε και καθόμαστε στο σπίτι.
0: Δεν θα πάμε πουθενά αυτό το Σαββατοκύριακο για να μάθεις. Τέλειο. Μ' αρέσει.
1: Ήπνο από νωρίς.
0: Ε, και αυτό που βρε,
1: βάλτε με από τις 8 δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και τις 6
1: ούτε
0: δεν
1: μισό.
0: Έχω πρόβλημα εγώ.
1: Και το χωρίς τηλεόραση που δεν μας νοιάζει επίσης καθόλου.
0: Καλά, ναι, πλέον τι να δεις.
1: Πω. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και μη φύγεις τώρα. Κρατάμε την παιδικότητά μας όσο μπορούμε και αυτές οι συνήθειες είναι κάτι πραγματικά τι ζηλεύει ο καθένας μας.

0: Λαβρίντι ο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, βλέπω ότι η κίνηση τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Πολύ λίγα είναι τα σημεία στο Ηράκλειο που έχουν ακόμα σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι ευχάριστο και μας δίνει ελπίδα για το υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί ξέρουμε ότι έρχεται βροχούλα σιγά-σιγά και από αύριο σίγουρα θα την έχουμε. Αλλά σίγουρα τα βλέπουμε και πιο φωτεινά τα πράγματα, γιατί έχουμε ένα ηλεκτροκίνητο εδώ δικό μας μαζί μας να το οδηγήσουμε, που μας ανοίγει τη διάθεση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën και φυσικά σούπερ οικονομία, σούπερ ηλεκτροκίνηση. Αν σκεφτείτε ότι το όφελος από την αγορά του E-C3 φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, η Citroën Βενέρης. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε από κοντά το αυτοκίνητο. Κλείστε το δικό σας test drive στο 2810-315-800. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και 62 μαρτύρων, ενώ έχει ουρές αρκετά μεγάλες, ρέουν πολύ καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Στη Γιώφυρο έτσι έχει τις ψηλοκαθυστερήσεις, είναι όμως πολύ κλασικές για τέτοια ώρα. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Στο ΒΟΑΚ είναι σχετικά καλή η κατάσταση, με μόνη εξαίρεση το κομμάτι εκείνο του ΒΟΑΚ που στρίβουμε προς τη βιομηχανική, και εκεί έχει μια μικρή ουρά που περιμένετε επάνω στο δρόμο, και αυτό είναι όλο. Δρόμος προς αεροδρόμιο, μόνο στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου θα βρείτε ουρές, και στην κάθοδο προς λιμάνι και στην πορεία προς αεροδρόμιο. Ενώ από ό,τι βλέπω, η κατάσταση στην υπόλοιπη πόλη είναι σχετικά καλή, δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα, και στην παραλιακή τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Απόν και καντάδα, λοιπόν, Γιάννη μου. Ακούσαμε
1: όντως,
0: εδώ στο Λαύριο Ιδιοκρίτη 102,8. Τι κοιτάς με τους προσήλους?
1: Το λες πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ με όλα αυτά που έγιναν στις μεγάλες καταστροφές. Δεν χαίρομαι για τις καταστροφές, φυσικά.
0: Και,
1: χαίρομαι.
0: Τι χαρά είναι αυτή η ξαφνική.
1: Στον Αποσελέμητα αποθέματα νερού έφτασαν πλέον τα 16,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ στη Φανερωμένη, εδώ δηλαδή αν ακούσετε νούμερα θα πάθετε πλάκα, βρισκόμαστε στα 7 εκατομμύρια και στα Μπραμιανά στα 5,45 εκατομμύρια κυβικά. Μόνο στον Αποσελέμη στη διάρκεια της τριήμερης κακοκαιρίας που έκανε μεν τόσες καταστροφές και πρέπει, το ξαναλέω άλλη μια φορά σε όλους όσους μας ακούνε, να σταθούμε κοντά σε αυτούς που έπαθαν καταστροφές και στους αγρότες δίπλα. Εισήλθαν όμως περισσότερα από 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μόνο στον Αποσελέμη. Μιλάμε για τεράστια αποθέματα που θα μας βοηθήσουν όχι να είμαστε σπάταλοι και να βγαίνουμε πρωί 7 η ώρα και να πλένουμε τους δρόμους. Το λέω αυτό για όλες αυτές τις γιαγιάδες και τις κυρίες που πρωί περπατάνε
0: στον δρόμο. Είναι καθαρές, πρέπει να διηγητώνεις ότι είναι όλα καλά.
1: Φοβερή
0: και καθαρά.
1: Φοβερή πάστρα.
0: Να έχουμε
1: σκούπα και σφουγγαρόπανο. Εκεί θα φανείς αν είσαι νοικοκυρά.
0: Σκούπα
1: συγγνώμη,
0: και σφουγγαρόπανο
1: όχι να ρίχνεις λάστιχα και να πετάς νερά.
0: Θα θες 50 σφουγγαρόπανα.
1: Στον δρόμο, παιδί μου, δεν υπάρχω. Στα βαλισαβλές μας. Πού είναι το πρόβλημα?
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Να είμαστε προσεκτικοί.
0: Νεράκι,
1: αυτό θα πω, να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε σωστή διαχείριση των αποθεμάτων μας. Όλοι μας, εμείς οι ίδιοι Ηρακλειώτες πρέπει να προσέχουμε το νερό μας.
0: Χρειάζεται, γιατί αλλιώς μας βλέπουμε φιλιά ζωής να επαναφέρουμε.
1: Να κάνουμε την μπάνιο σαν τις γάτες.
0: Χωρίς νεράκι, μην περιμένετε. Σαν τις γάτες.
1: Ναι.
0: Ένα στον άλλο.
1: Έτσι, αρχίζουμε. Χλου, χλου, χλου.

0: αυτό που με βάζεις.
1: Τι σε βάζω?
0: Και μου κάνεις μηνύματα την ώρα μόλις ξεκινήσει το μικρόφωνο. Πριν μιλούσαμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να,
1: δεν μπορώ να χορτάσω τη συζήτηση μαζί σου.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Οπότε θα παίρνεις και τα νοήματα, θα παίρνεις και τις συζητήσεις. Δεν γλιτώνεις.
0: Δεν μπορώ με το που ξεκινήσει το μικρόφωνο. Να μου κάνει νόημα. Πες το ένα πέτο. Πού
1: ξέρεις,
0: να καταλάβω,
1: θα σε χαλαρώσει τώρα έτσι που τελειώνουμε την εκπομπή. Να πάμε να φάμε έξω ένα μπραντς ωραιότατο.
0: Αχ, αυτό θα ήταν τέλειο.
1: Να πάμε να το χαλαρώσουμε. Έλα, το θέμα να έχει αυγουλάρες μέσα. Κερνάω εγώ σήμερα.
0: Α, σε συγχωρώ.
1: Έχεις κεράσει πέντε φορές. Οπότε είναι σειρά μου.
0: Είσαι και φίλη μου πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και έχουμε και για τυχερούς το μπραντς της παρέας.
0: Αυτό, παιδιά, δείτε το. Μπείτε στο διαγωνισμό στο Instagram, ψάξτε το, γιατί το Σαββατιάτικο μπραντς με όλη την παρέα σας, εδώ προσφορά του Καψής Αστόρια και του Love Cafe, δεν παίζεται.
1: Παιδιά, μιλάμε για τετραμελής παρέα που κερδίζει το μπραντς της. Και αν θέλετε να είστε εσείς, μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8. Βρείτε το διαγωνισμό για να δηλώσετε συμμετοχή. Κάθε Παρασκευή η κλήρωση, οπότε συντονιστείτε και κερδίστε. Λοιπόν, εμείς τι έχουμε εδώ? Έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Να αγαπιέστε. Δεν τελειώνει η αγάπη.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε.

0: Per sempre si, λοιπόν, εδώ από Sal Da Vinci στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο από τη διπλανή χώρα, όχι από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από τη Citroën Veneris ΑΕ. Λοιπόν, το EC3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη, πιο οικονομική και πιο οικολογική από ποτέ. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο στην Citroën Veneris με το 28 13 15 800 στο τηλέφωνό μας. Μπορούμε να κλείσουμε το δικό μας test drive και να γνωρίσουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο από κοντά. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο πριν σας χαιρετήσω και έρθει η πανέμορφη, πανέξυπνη, η ζεντάγια του Λαβρίντιο Κρήτης, η Αγγελίνα Σταματάκη. Να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται έχουμε ατύχημα. Όχι μέσα στο Ηράκλειο, αλλά στον ΒΟΑΚ, εκεί που γίνονται τα έργα, λοιπόν, πηγαίνοντας προς Καρτερό, στην πορεία προς Ρέθυμνο. Από ό,τι φαίνεται έχει γίνει το ατυχηματάκι αυτό. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Δεν έχω ιδέα πόσο σοβαρό είναι το ατύχημα. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά. Αυτό όμως επιβαρύνει επιπλέον την κατάσταση που ήδη υπάρχει εκεί λόγω των έργων. Και η 62 Μαρτύρων έχει πάρα πολύ κίνηση στην έξοδο. Η ουρά στο κυκλικό το τελευταίο φτάνει έως και την Παύλου Μελά. Λίγο θα ταλαιπωρηθείτε επομένως πηγαίνοντας προς τα εκεί, αν θέλετε να βγείτε από το Ηράκλειο. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λεωφόρος Κνωσού έχει και εκείνη τις ουρές της εκεί στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη, στην κάθοδο για να μπείτε προς Ηράκλειο. Αλλά από το κυκλικό και μετά, είσοδος προς το Ηράκλειο είναι πολύ πιο εύκολη και πιο άνετη, δεν θα έχετε προβλήματα. Και Λεωφόρος Δημοκρατίας αρκετά επιβαρημένη λόγω των φαναριών. Θα τα πούμε αύριο εμείς, 6 ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι η Μάρια Μαμικού. Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
11: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτερούλα σήμερα, 12 Οκτώβρη, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. Έχουμε να πούμε σήμερα πάρα μα πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για διαγωνισμούς. Έχουμε να πούμε για Halloween. Έχουμε να πούμε για live links. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε πόσο προσπαθώ να βρίσκω τα καλά νέα στον πλανήτη και να τα μεταφέρω εδώ πέρα. Τα βρήκα λοιπόν και σήμερα. Και προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Μύρωνα Στρατή, πάνω απ' όλα.

Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλντι, Someone You Loved, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και φυσικά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλια του σήμερα. Να περνάτε όμορφα. Να πούμε ότι σήμερα λοιπόν είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας. Και επίσης, αν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Το Oktoberfest, για όσους δεν το έχουν ακούσει, είναι έτσι κάτι. Τώρα τι να πω, σαν φεστιβάλ είναι στη Γερμανία και να ξέρετε, επειδή. Όσοι δεν με γνωρίζουν, δεν θα το γνωρίζουν αυτό, αλλά εμείς γενικά έχουμε μία σχέση με τη Γερμανία. Ένα μέρος της οικογένειάς μου είναι στη Γερμανία, οπότε έχω πολλές πληροφορίες και ερεθίσματα από εκεί. Εκεί πέρα λοιπόν, αυτή τη γιορτή την έχουν έτσι πολύ ψηλά. Δηλαδή πηγαίνουν, αγοράζουν φορεσιές. Υπάρχουν οι φορεσιές που είναι οι πιο ακριβές και οι ωραίες και οι φανταχτέρες, και οι πιο φθηνούλικες και οι πιο έτσι όχι τόσο ωραίες. Είναι ολόκληρο θέμα από πίσω. Πίνουν μπύρες, τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ ωραία εποχή να επισκεφθείς τη Γερμανία. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Έρωτος Μικρός.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, χίλια σπίρτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Πάμε λοιπόν εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. 26 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει 3 μποφόρ και αργότερα μες τη μέρα υπάρχει μια συννεφιά, αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο. Είναι ίδιο το σκηνικό, έχει ήλιο αυτή τη στιγμή. 24 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Αλλά εδώ δείχνει ότι έτσι νωρίτερα θα υπάρξει μια βροχούλα, στενής βροχή, λέει. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Και στο Ρέθυμνο έχει έτσι λίγες νεφώσεις και κατά τόπους συννεφιά, 26 βαθμούς Κελσίου, 27 είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης για το σπίτι, το γραφείο, είναι πάντα στο πλευρό σας με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Ο καιρός σήμερα λοιπόν για την ώρα θα είναι ήπιος, οπότε τε κοιτίζει. Πάμε να ακούσουμε Μίκα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαβουτιέ.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στα Λαβρίνιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου. Το Halloween φέτος στο Λαβρίνιο Κρήτης 102,8 δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Την Τρίτη λοιπόν 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα η Μαριάννα και ο Χάρης βγαίνουν από το στούντιο και μεταφέρονται στο λαχανόκηπο Delicatessen. Θα πιάσουν εργαλεία και θα σκαλίσουν τις δικές τους κολοκύθες παρέα με 5 από εσάς. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, κάντε όλα τα βήματα στην ανάρτηση, όλα θα τα βρείτε, είναι πανεύκολα όλα, και διεκδικήστε τη θέση σας στο πιο ανατρεπτικό Halloween Live Link. Λαχανόκηπος λοιπόν Delicatessen στην Ελεόφορο Παπαναστασίου 124 και εγώ ανυπομονώ. Πάμε να ακούσουμε Sound of Seduction και Until I'm Satisfied. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι μου αρέσει στην κριτική κουζίνα? Ότι πίσω από κάθε γεύση υπάρχει και μια ιστορία. Η γη, οι άνθρωποι και οι πρώτες ύλες. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και η φιλοσοφία στο εστιατόριο Σπορά, όπου η γεύση ξεκινά από τα δικά τους κτήματα και προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, με σεβασμό και στη φύση και στην εποχικότητα. Με φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς σε πιάτα που έχουν αυτή τη γνώριμη αίσθηση του σπιτικού φαγητού. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά μπορούμε να το επιλέξουμε και για το μεσημεριανό μας. Θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στην Ελευθερία και σε όλο το επιτελείο της αρχαιολογίας που σήμερα σκεπάζει, λέει, την Παππούρα για να την προστατεύσει από το καιρικά φαινόμενα. Τα φιλιά μου σε όλους, είστε κι εσείς η δική μου παρέα. Και πάμε τώρα στο Βόλο που μια αγγελία κινήτου έχει γίνει έτσι θέμα συζήτησης και έχει προκαλέσει άφθονο γέλιο στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μία μονοκατοικία που πωλείται έναντι 40.000 ευρώ. Υπάρχει όμως μία πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ο αγοραστής δεν αποκτά ολόκληρο το σπίτι, αλλά το 75%. Και τώρα εσείς εύλογα θα με ρωτήσετε το υπόλοιπο 25. Λοιπόν, σύμφωνα με την αγγελία, ανήκει σε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί. Δεν ξέρουμε πού είναι οι άνθρωποι που έχουν το 25%. Όπως ήταν φυσικό, καταλαβαίνετε ότι τα σχόλια πήραν φωτιά. Κάποιος θυμήθηκε το Κωνσταντίνου και Ελένης, λέγοντας πως αν το ποσοστό ήταν 50-50, θα μπορούσαν να βάλουν έτσι και μία γραμμή στη μέση. Άλλος πρότεινε να λάβει η Αγγελική Νικολούλη. Γίνανε πάρα πολλά σχόλια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να αγοράσει το 75%, αλλά υπάρχει η εξήγηση. Το 75% εξ αδιαιρέτου δεν σημαίνει ότι αγοράζει τα 3/4 του σπιτιού σε τετραγωνικά, αλλά ποσοστό συνειδιοκτησία σε ολόκληρο το ακίνητο. Οπότε αν υπάρχει εκεί έξω ένας από εσάς που ενδιαφέρθηκε για αυτό το σπίτι, να βεβαιωθεί ότι θα βρει τους συνειδιοκτήτες, γιατί θα είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν θα είναι καθόλου easy. Και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

0: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, η αγαπημένη σας παρέα μπορεί να είναι πάντα μαζί σας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, ακόμη και αν βρίσκεστε έτσι μακριά από την Κρήτη. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας κρατάει συντροφιά με τις αγαπημένες σας μουσικές και πάρα πολύ αγάπη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να πατήσετε play και μας ακούτε ζωντανά από οπουδήποτε. Και φυσικά θέλουμε και εμείς να σας ακούμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber και γίνετε μέρος της δικής μας In Love παρέας. Στείλτε στο Viber λοιπόν στο 69 56 64 10 28, όπως έκανε μόλις τώρα η κυρία Αργυρό και μας έστειλε την καλημέρα της, έτσι για να μας πείτε μια καλημέρα, μια καλησπέρα, να μοιραστούμε κάποια σκέψη, να κάνουμε κάποια αφιέρωση, γιατί όχι. Εμείς είμαστε πάντα εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ να μοιραζόμαστε καλές ενέργειες, όπως λέω πάντα. Εγώ λοιπόν επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95 και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7up 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σε όλους, είναι Δευτερούλα, 12η μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες ακόμα και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ήταν η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι τόσο ξεχωριστές που θέλουμε κάθε με κάθε λεπτομέρεια να είναι ακριβώς όπως την έχουμε ονειρευτεί. Είτε πρόκειται για τη βάπτιση, είτε πρόκειται για το γάμο μας. Θέλουμε όλα να δένουν αρμονικά έτσι και να δημιουργούν αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα, αλλά όπως ακριβώς το είχαμε στο μυαλό μας. Το Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν είναι εδώ για να δώσει στις πιο σημαντικές στιγμές μας την αισθητική και τη φροντίδα που τους αξίζει. Με ολοκληρωμένα βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, αλλά και υπηρεσίες για το γάμο σας με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις ξεκινούν από τις μικρές λεπτομέρειες. Το Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810-330-370. Για τη συνέχεια ακούμε Δανάη κι άλλο.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πολύ η Ράνιο Πιλάλη. Εδώ είμαι λοιπόν και εγώ, Love Radio Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Λίγο αργότερα μες τη μέρα, κατά τις 3, βλέπουμε ότι έτσι η άνεμη θα είναι λίγο πιο ισχυρή. Τώρα έχει 3 μποφόρ, μετά θα πάνε στα 5 μποφόρ. Θα αλλάξει λίγο το σκηνικό, θα είναι λίγο πιο συνεφιασμένο. Αλλά κάτι που δεν αλλάζει πέρα από τον καιρό είναι ότι η εταιρεία Climatologic δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης και τις δίνει από το 1996, 30 χρόνια τώρα, και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Εγώ, να ξέρετε, είμαι πολύ άνθρωπος της αγκαλιάς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μία αγκαλιά με έναν άνθρωπο έτσι που αγαπάς μπορεί να σου κάνει τόσο καλό, μπορεί να σου πάρει έτσι μεγάλο βάρος που μπορεί να κουβαλάς μες στη μέρα. Πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη και Πάρε με αγκαλιά και πάμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν κάποια φαγητά που δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει κανείς γιατί είναι νόστιμα. Τα δοκιμάζεις και λες, αυτό μου θυμίζει σπίτι. Αυτή την αίσθηση κρατάει και το εστιατόριο Σπορά, με την αυθεντική κριτική κουζίνα να βασίζεται σε φρέσκες πορτεσίλες, χειροποίητες παρασκευές και προϊόντα από τα δικά τους κτήματα. Μάλιστα, μιλάμε για πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, σεβασμό στην εποχικότητα και συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς. Και μια ωραία προσθήκη τώρα, το εστιατόριο Σπορά είναι ανοιχτά και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην Αγεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επίσης ακούσαμε τον Bruno Mars με το I Just Might και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο ίδιος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ολοκληρωμένους performers της γενιάς του. Στη συναυλία του στο Levi's Stadium στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο της περιοδίας The Romantic Tour ξεσήκωσε το κοινό με τη φωνή του, τις χορευτικές του κινήσεις και τη δυναμική παρουσία των Hooligans. Hooligans είναι η μπάντα του, έτσι τους φωνάζει. Το πρόγραμμα λοιπόν είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το That's What I Like, Uptown Funk, το I Just Might που μόλις ακούσαμε, αλλά και ήχους από soul, funk και λατινοαμερική μουσική. Οι κριτικές στάθηκαν ιδιαίτερα στην ενέργεια και την αρτιότητα της εμφάνισής του και θέλω να σας πω ότι αν κλείσω τα μάτια, εντάξει, εμένα γενικά μου αρέσει να πηγαίνω σε τέτοιες μεγάλες συναυλίες. Έχω πάει σε μία στη ζωή μου και είχα περάσει τέλεια. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη εμπειρία. Δηλαδή το βάζω ίσα ίσα με τα ταξίδια για να καταλάβετε. Μία όμως από τις συναυλίες που θα ήθελα πάρα πολύ είναι του Bruno Mars. Γιατί δεν ξέρω, έτσι, νομίζω ότι δεν τραγουδάει απλά στη σκηνή, αλλά ξεσηκώνει όλο το στάθιο. Είναι χορευτικό, χορεύεις, δεν σταματάς. Μου αρέσει αυτό. Για να δούμε, μήπως έρθει και του χρόνου στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Και συνεχίζουμε με ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζατε ότι η εταιρεία Σκαβολίνη πραγματοποιεί κάθε χρόνο περισσότερους από 650 εργαστηριακούς έλεγχους στα προϊόντα της? Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν έχει κατακτήσει πιστοποιήσεις από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί, ενώ ξεχωρίζει για τη συνέπεια στους χρόνους κατασκευής και παράδοσης. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Κανένας αισθητικός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις σωστές καθημερινές σου επιλογές. Καλή διατροφή, αρκετό νερό, άσκηση, σωστή αντιλιακή προστασία και ισορροπημένος τρόπος ζωής είναι η βάση. Η επαγγελματική αισθητική έρχεται μετά για να ενισχύσει αυτό που ήδη κάνεις εσύ σωστά.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper, Shallow, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και όμως υπάρχει μία ημερομηνία που πριν από 66 χρόνια συνδέθηκε με το τέλος του κόσμου. Η Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου του 2026, ένα μήνα ακριβώς δηλαδή. Το 1960 λοιπόν ένας καθηγητής και δύο συνεργάτες του έκαναν μία έτσι μεγάλη μελέτη για το πόσο γρήγορα αυξάνεται ο πληθυσμός της γης. Υπολόγισαν λοιπόν ότι αν οι άνθρωποι συνέχιζαν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό, κάποια στιγμή δεν θα υπήρχε χώρος για κανέναν. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να γράψουν ότι οι άνθρωποι δεν θα πέθαιναν από την πείνα, αλλά θα συνθλίβονταν από τον υπερπληθυσμό. Μόνο που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι ακριβώς. Από τη δεκαετία λοιπόν του 90 οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται και ο πληθυσμός να αυξάνεται πιο αργά από όσο προέβλεπε η μελέτη. Οπότε ας μην τρομάζουμε με την Παρασκευή και 13. Δεν πρόκειται για πραγματική πρόβλεψη του τέλους του κόσμου, αλλά για ένα υπολογισμό που βασίστηκε στην υπόθεση ότι ο πληθυσμός θα συνέχιζε να αυξάνεται με τον ίδιο έτσι γρήγορο ρυθμό. Και ευτυχώς η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Είμαστε ασφαλείς λοιπόν για την ώρα από αυτό. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος, εκδρομή. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το Σάββατο είναι για χαλαρές στιγμές, ωραίο φαγητό και φυσικά την αγαπημένη μας παρέα. Και τι καλύτερο από ένα μπραντς που συνδυάζει όλα τα παραπάνω στο Love Cafe στο Καψίσα Στόρια. Το μπραντς της παρέας λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε μια τετραμελή παρέα να απολαύσει το μπραντς της κερασμένο. Θα σας πω, δύο οι εξόδοι είναι το Σάββατο. Για τους πολύ νέους, ας πούμε, θα πούμε είναι η έξοδος το βράδυ και για όλες τις ηλικίες είναι το μπραντς. Γιατί το μπραντς του Σαββάτου έχει όλο το σουσού με την παρέα, είναι όλο το πακέτο. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τη δική σας θέση στο τραπέζι, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τον διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Βρείτε λοιπόν την παρέα σας, οργανώστε τους όλους, κανονίστε το σαββατιάτικο ραντεβού σας και καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
2: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
8: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
2: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
13: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
14: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
13: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
14: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
15: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
16: Κλείνω και έρχομαι.
15: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
16: Έφυγα!
15: Να παραγγείλω τις πίτσες.
16: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα. Θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
17: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
18: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
19: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
20: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
21: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
22: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
23: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
24: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτερούλα, 12η μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι εδώ σε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και το εστιατόριο Σπορά. Σήμερα είναι και Δευτέρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θέλω και δεύτερο καφέ. Πρέπει να το καθιερώσω για να είμαι okay με αυτό μέσα μου. Ότι τις Δευτέρες θα πίνω και ένα δεύτερο καφεδάκι, έτσι να περνάει η ώρα. Πάω να το ζητήσω αμέσως εδώ από την Πόπη, από τα υπέροχα παιδιά στο Καψής Αστόρια. Γιατί βιάζομαι σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς ξανά εδώ στα Λαβρίδια Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχετε βρεθεί ποτέ σε εκείνη την άβολη θέση, άβολη θα την πω σίγουρα, όπου εσύ της 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχετε βρεθεί ποτέ σε εκείνη την άβολη θέση, άβολη θα την πω σίγουρα, όπου εσείς βλέπετε τον άλλο ερωτικά, αλλά εκείνος ή εκείνη σας βλέπει σαν κολλή.

Αρέσει. Λέγεται λοιπόν ότι η πρώτη σεζόν, το επεισόδιο νομίζω 7, εκεί υπόθηκε πρώτη φορά από τον Τζόι στο Ρος, η λέξη friend zone, τότε έγινε διάσημη έτσι σε όλο τον πλανήτη και από τότε τη χρησιμοποιούμε τόσο συχνά. Τώρα, αν υπάρχει έξοδος κινδύνου από το friend zone, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το πούμε σε ένα άλλο μικρόφωνο λίγο αργότερα ή μια άλλη μέρα. Προς το παρόν αλλάζουμε διάθεση. Συνεχίζουμε φυσικά ρομαντικά. Πάντα μιλάμε για την αγάπη. Και περνάμε σε Ντάτι και Take Me There. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας. Έτσι ο αέρας έχει λίγο γίνει πιο έντονος, έχει 5 μποφοράκια τώρα. Και λίγο προς βραδάκι βλέπω μια ασθενής βροχή να έρχεται. Και πάμε να δούμε και την αυριανή μέρα, έτσι λίγο. Βλέπω μια συννεφιά. Τώρα αυτή η συννεφιά θα γίνει και βροχή, δεν ξέρω. Αύριο πάντως, για καλό και για κακό, έχουμε έτσι μαζί μας μία ομπριλίτσα και ένα πανοφόρι για να είμαστε ασφαλείς. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Η εταιρεία Climatologic είναι συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και έτσι και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2810-254-222 ή φυσικά να περάσετε το κατάστημα. Πήρα και το δεύτερο καφεδάκι μου, να ξέρετε, οπότε αρχίζω και ξυπνώ ακόμη πιο πολύ τώρα. Να τον απολαύσω εδώ έξω στο Love Cafe μέχρι να επιστρέψω. Εμείς προς το παρόν θα ακούσουμε Μαρίνα Σπανού και Πονάει Αγάπη.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πάμε να δούμε τι νέο φέρνει σήμερα η αγορά. Στην εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη, η λειτουργικότητα συναντά την αισθητική. Όλα τα υλικά της κουζίνας είναι σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες, ενώ η μεγάλη γκάμα αξεσουάρ μπορεί να καλύψει ακόμη και την πιο ιδιαίτερη λειτουργική ή διακοσμητική ανάγκη. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισε

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Have you met Kiko? Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από ναι με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Η Μαντόνα λοιπόν συναντάει την Kiko Μιλάνο και μαζί μας θυμίζουν κάτι πάρα πολύ απλό. Το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερο ένα make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Μαντόνα σε μια συνεργασία που έχει όλο το attitude της Kiko. Τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι προϊόντα υψηλής απόδοσης, η Kiko Milano σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να πειραματιστείς και να εκφράσεις το δικό σου στυλ, πάντα σε προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε την Kiko Milano στα καταστήματα και φυσικά στο kikocosmetics.gr. Και για τη συνέχεια ακούμε Peggy Zina και σου τορκίζομαι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν με ρωτήσετε τι ξεχωρίζω σε ένα καλό κριτικό τραπέζι, θα πω πρώτα απ' όλα την πρώτη ύλη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Στο εστιατόριο Σπορά, λοιπόν, μεγάλο μέρος της γεύσης ξεκινά από τα δικά τους κτήματα, με προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες και σεβασμό στην εποχή κάθε προϊόντος. Μετά έρχονται οι χειροποίητες παρασκευές και οι άνθρωποι της Σποράς μαζί με τους τοπικούς παραγωγούς. Το αποτέλεσμα είναι πάντα με αυθεντική κριτική γεύση και αυτή τη ζεστασιά που θυμίζει αυτό το σπιτικό τραπέζι. Και πλέον ανοιχτά και το μεσημέρι. Το εστιατόριο Σπορά θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Γεια σου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 έχει έρθει η Κυράνια Πιλάλη. Να πούμε και ένα γεια στο Μανώλη, τον τεχνικό εδώ του Καψίζα Στόριο, που έρχεται κάθε μέρα και λέει έτσι μια καλημέρα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη Χαμέτ Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα Χαμέτ Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι, με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση λοιπόν, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χαμέτ Care Days και σημειώστε 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ στην Κνωσού 324. Χαμέτ Χαλαμπαλάκη στην υπηρεσία της υγείας από το 1980 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: με τον εαυτό μου.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η παχυσαρκία λοιπόν είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, η Pharmacerb Lily σας προσκαλεί στην πλατεία Ελευθερίας. Θα είμαστε και εμείς εκεί και 11 με 2 παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας περιμένουμε όλους εκεί φυσικά και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω τώρα. Όχι για πάντα, μέχρι αύριο που ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmacerb Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmacerb Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ήρθα και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 Οκτωβρίου, 12 Οκτώβρη, μπερδεύτηκα και πάμε. Έχω μείνει λίγο πίσω στις ημερομηνίες εγώ. Είδα τον Οκτώβρη και το συνέδεσα κατευθείαν με το 8. Έχουμε 12 Οκτωβρίου, είναι ένα λεπτό μετά τη μία. Και ξεκινάμε παρέ εδώ μέχρι και τις 4. Και πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και Αχ κορίτσι μου.

Ed Sheeran και Ashy Jam στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα, Δευτέρα, στις τρεις πόλεις μας. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς με σχετικά ήπιες συνθήκες. Στο Ρέθυμνο περιμένουμε γύρω στους 24, αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Καλοκαιράκι είναι. Φιλάκια, φεύγει η Αγγελίνα, φιλάκια πολλά. Χαμηλότερες θερμοκρασίες τη νύχτα τις περιμένουμε, γύρω στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μια ζακέτα έτσι τις βραδινές ώρες χρειάζεται, ειδικά αν μετακινούμαστε στο δρόμο, αν είμαστε σε μηχανάκι. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να χρησιμοποιήσουμε την ελαφρύ μπουφανάκι. Η γενική εικόνα δείχνει έτσι φθινοπορεινό καιρό, με λίγο καλοκαίρι ακόμα, χωρίς να χάνουμε την αίσθηση του ήλιου. Αυτή είναι και η σημερινή εικόνα για την Κρήτη. Πάμε σε Άννα Βύση.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Ήταν ο αγαπημένος μου Νίκος Οικονομόπουλος, αν πονά στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. 12 Οκτωβρίου σήμερα και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις και στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής φροντίδας. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη αρθρίτιδα, συχνά τη συνδέουμε μάλλον αποκλειστικά με την τρίτη ηλικία, ενώ οι παθήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και να δυσκολέψουν σημαντικά την καθημερινότητά τους. Το μήνυμα της ημέρας είναι να μην αγνοούμε επίμονα συμπτώματα και να αναζητούμε την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση. Η φροντίδα της υγείας μας δεν χρειάζεται να ξεκινά μόνο όταν κάτι γίνεται πολύ σοβαρό, μπορεί να ξεκινήσει από την πρόληψη και την ενημέρωση, τη σωστή ενημέρωση. Κρατάμε αυτή τη σκέψη λοιπόν και συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούμε Fame από Irene Cara. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Καμία φορά μια μικρή βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη συσκευή. Αν ψάχνετε αξιόπιστα ανταλλακτικά, τότε η Καραταράκης Ιωάννης και εσύ ΩΕ στη Μήνο Μουτρά και Νέα στις Πατέλες έχει τη λύση για εσάς. Ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια, αλλά και καθαριστικά συσκευών και απολυματικά κλιματιστικών. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματωσε ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
1: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
5: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για Michael Jackson, γιατί το jacket από το γνωστό βίντεο κλιπ του Thriller βγαίνει σε δημοπρασία για 10 εκατομμύρια δολάρια. Το jacket αυτό που έγινε σύμβολο της pop κουλτούρας, που το 1983 ο Michael Jackson το φόρεσε στο βίντεο κλιπ του Thriller, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της μουσικής, με τους ώμους και τις βάτες, ξέρετε, το κόκκινο χρώμα αυτό της εποχής που έγινε και σύμβολο. Μετά την επιτυχία του βίντεο κλιπ και του τραγουδιού Thriller, το έδωσε πίσω στους σχεδιαστές του για να δημιουργήσουν αντίγραφα. Όταν λοιπόν ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους σχεδιαστές, χωρίς να καταστρέψουν εννοείται το πρωτότυπο, εκείνος τους το χάρισε με προσωπικές αφιερώσεις πάνω. Αυτό λοιπόν το τζάκι το συγκεκριμένο το 2011 πωλήθηκε για 1,81 εκατομμύρια δολάρια σε τότε δημοπρασία και τώρα επιστρέφει στις 7 Δεκεμβρίου στο Αμπουντάμπι, με εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η τιμή του θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Στην ίδια δημοπρασία θα διατεθεί και το Γάντι με τα στρας που συνδέθηκε με την ιστορική εμφάνιση του Τζάκσον στο Motown το 25, όταν παρουσίασε αυτό το Moonwalk στο κοινό του, και η εκτιμόμενη αξία του κυμαίνεται από 600.000 800.000 δολάρια. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Όσοι τα διαθέτουν μπορούν να πάνε να τα αγοράσουν. Ακούμε 7 seconds.

0: Ακούτε Λαβρεντίο Κρήτη 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Scalp για γλουτού, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη υπερηποίηση που προσφέρει λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση τη όψη φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και γυαλί επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασκάλε μόλι 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Αντώνης Ρέμος και μην φύγεις στο Love Radio Κρήτης 102,8 και έρχεται Halloween και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 το γιορτάζουμε δυνατά την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μεταφέρεται στο Λαχανόκηπο Delicatessen για το πιο fun Halloween live link της χρονιάς με τον Χάρη και τη Μαριάννα στο μικρόφωνο. 5 τυχεροί θα ζήσουν μαζί μας μια μοναδική εμπειρία φτιάχνοντας τα πιο τρελά Halloween creations. Μπείτε λοιπόν στα social media του Love Radio Crete, βρείτε το σχετικό post, δηλώστε συμμετοχή και σας περιμένουμε στο Λαχανόκηπο Delicatessen Παπαναστασίου 124. Ακούμε Teddy Swims για τη συνέχεια και Mr. Know It All.

Ακούσαμε Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 12 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Και εμείς εδώ σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Και πάμε να σας πω για ακόμα ένα διαγωνισμό για το branch της παρέας που έχει ξεκινήσει εδώ στο Love Cafe μας, στο Καψίς Αστόρια, όπου μία τετραπελή σε παρέα κερδίζει το branch της. Έχουν έρθει ήδη τρεις παρέες εδώ πέρα και έχουν απολαύσει το καφεδάκι τους και το brunch. Αν θέλετε να είστε και εσείς από αυτούς, μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το διαγωνισμό και το ανάλογο post, δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα συνεχίσουμε με τις προβλέψεις για τα ζώδια αυτή της εβδομάδας, όπως και κάθε Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
5: Η ακμή χρειάζεται σωστή και συστηματική φροντίδα. Ο βαθύς καθαρισμός στον αισθητικό μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος του πλάνου τόσο στην εφηβική όσο και στην ακμή των ενηλίκων, ενώ η χρήση εξειδικευμένων προϊόντων και η παρακολούθηση από δερματολόγο ολοκληρώνουν τη στρατηγική αντιμετώπισης.
0: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 12 Οκτωβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Kylie Minogue. Αυτή τη γυναίκα τη συμπαθώ ένα παραπάνω, διότι κάπου έχω διαβάσει ότι έχουμε περίπου το ίδιο ύψος. Μαζί μας και το κέντρο συνθηκής Make Senses.

Ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Τίποτα Εσύ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Ήρθε η ώρα να πούμε τις αστρολογικές προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Η εβδομάδα αυτή τώρα 12 με 18 Οκτωβρίου είναι από τις πιο θετικές του μήνα, λένε, με τις 15 και 16 Οκτώβριου να ξεχωρίζουν ως οι πιο ωραίες μέρες. Πάμε όμως να τα δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με τους κρυούς, τύχη στον έρωτα και σημαντικές ευκαιρίες 15 και 16 Οκτωβρίου. Ένας προσωπικός στόχος πραγματοποιείται. Για τους Σταύρους, σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και λύσεις σε οικογενειακά ζητήματα. Μία υπόθεση που είχε καθυστερήσει τώρα ξεμπλοκάρει. Για τους Δίδυμους, εξαιρετικές εξελίξεις στα ερωτικά σας. Μία νέα γνωριμία ή μία σημαντική συμφωνία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Για τους Καρκίνους, μία επαγγελματική επιτυχία βελτιώνει τα οικονομικά σας. Βρίσκετε λύσεις σε υποχρεώσεις που σας πίεζαν. Και μία από τις καλύτερες εβδομάδες του μήνα είναι αυτή για τους Λέοντες. Μία σημαντική συμφωνία ή επαγγελματική πρόταση σας ανοίγει νέους δρόμους. Για τους Παρθένους, βάζετε σε τάξη τα οικονομικά σας. Εργασιακά ζητήματα που σας απασχολούν από τον Αύγουστο αρχίζουν τώρα να επιλύονται. Όλα μαγικά τα ακούω μέχρι στιγμής.

Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να συνεχίσουμε με τις προβλέψεις για τα ζώδια αυτής της εβδομάδας. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Είπαμε οι μέρες 15 και 16 Οκτωβρίου είναι ευχάριστες και για τους ζυγούς φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μια ερωτική σχέση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σταθερότητα. Για τους Σκορπιούς τώρα, σημαντική επαγγελματική επιτυχία και αναγνώριση έρχεται. Μία οικογενειακή υπόθεση που είχε καθυστερήσει αρχίζει τώρα να τακτοποιείται. Για τους τοξότες, μία σημαντική πρόταση από το εξωτερικό σας ανοίγει νέους δρόμους. Συμφωνίες επίσης μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης. Ερωτικές επιτυχίες και ευχάριστες ειδήσεις. Για τους εγώκερους, μία επαγγελματική πρόταση βελτιώνει τα οικονομικά σας. Σταθεροποιούνται επίσης σημαντικά ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Και για τους υδροχόους, ενωθείτε εδώ απανταχού υδροχόοι μαζί με μένα. Εξαιρετική τύχη θα έχουμε στις συνεργασίες αλλά και τα ερωτικά. Ο Πλούτωνας ορθοδρομεί και δρομολογεί σημαντικές αλλαγές. Οι ημέρες 15 και 16 Οκτωβρίου φέρνουν μεγάλες ευκαιρίες. Και τέλος για τους ιχθύες, μια επαγγελματική ευκαιρία βελτιώνει τα οικονομικά σας. Υποθέσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο αρχίζουν να διελευκάνονται και μυστικά αποκαλύπτονται. Όλα ωραία τα ακούω εγώ. Πάμε να ακούσουμε και Πιάτσικα, ποιος έχει λόγο στην αγάπη.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μια και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορου ρυθμού, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμά. Στο Mexesi θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματο, γλεφαρίδε, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματο. Με δυνατότητα ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810 8239 27.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Alex Warren και Ordinary. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Have you met Kiko? Η Kiko Milano, το νούμερο ένα brand της Ιταλίας, μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Madonna. Ένα fashion icon που εκφράζει απόλυτα το DNA της Kiko. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές, η Kiko Milano κάνει το μακιγιάζ έναν ακόμη τρόπο να δείξεις ποια είσαι. Ανακαλύψτε τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να σας πω ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσουν περισσότερο οι ηλεκτρικές σας συσκευές. Η σωστή συντήρηση φυσικά και τα σωστά ανταλλακτικά. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ω.Ε, Μήνο Αμπουντάκι 9 στις Πατέλες θα βρείτε ανταλλακτικά για τις περισσότερες οικιακές συσκευές. Καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών αλλά και λύσεις για μηχανές καφέ, καυστήρες και αντιστάσεις ηλιακών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

Eddie Swims και Bad Dreams στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα ήμουνα με δύο κοπέλες, όχι ταυτόχρονα. Με την πρώτη, τέλος πάντων, μετά με τη δεύτερη. Και παντρεύονται του χρόνου και είχαν κάπως λίγο αγχωθεί, γιατί ψάχνουν να βρουν ένα χώρο να τους αρέσει για να κάνουν το γάμο τους να είναι έτσι ρομαντικός, να είναι ζεστός, να είναι όμορφος και κομψός. Για εσάς λοιπόν που ετοιμάζεστε να κάνετε το επόμενο βήμα, δεν θέλω καθόλου να μου αγχώνεστε. Αν ψάχνετε ένα τέτοιο χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή για εσάς, γιατί είναι ένας χώρος πολύ προσεγμένος για κάθε κοινωνική εκδήλωση, είτε έχετε γάμο, βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Είναι ένας χώρος που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 694-837-1397 και δεν θέλω να αγχώνεστε καθόλου για αυτή τη μέρα. Θέλω να το απολαύσετε, σαν να ακούτε μια καντάδα, ας πούμε, από τον Απόν. Έτσι.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία. Το ακούσατε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Κάπου εδώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στην Τίνα και στην Έλληνα που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους και μας ακούνε. Φιλιά πολλά. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, καλή εβδομάδα γιατί είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τρίτη ώρα παρέα και συνεχίζουμε με ανισόπεδη δίσκο και παν παν.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μία μέρα στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το νέο αυτό αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της πρόσβασης και την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους, παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικράτειας, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Μεταξύ άλλων, το ελάχιστο ηλικιακό όριο πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι τα 15 έτη. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2012 θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο αυτό της ηλικίας. Αναμένεται να δούμε από το νέο έτος λοιπόν αν θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το νέο μέτρο και κατά πόσο θα πάει καλά. Προς το παρόν εμείς πάμε σε μουσική, ακούμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την εκδρομή στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε τώρα να μιλήσουμε για καθημερινή φροντίδα, γιατί η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου, Πέμπτη και Παρασκευή, τα ιατρικά είδη Hammett Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα Hammett Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Είναι δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, για περιποίηση, για υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hammett Care Days λοιπόν 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ στην Κνωσού 324. Hammett Χαλαμπαλάκης στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Συνεχίζουμε με Σταβέντο και Μελίνα Ασλανίδου, Νερό και Χώμα.

Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Story. Locker.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν κάποια συσκευή στο σπίτι σας έχει χαλάσει, μην σκεφτείτε κατευθείαν την αντικατάσταση. Κάντε πρώτα μία στάση από την Καραταράκη Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Θα τη βρείτε Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες. Εκεί διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά, πολυματικά κλιματιστικών, καθώς και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο. Τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
8: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου Κόμβος Καστελίου Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Έρωτας μικρός από Πέγκη Ζήνα, Δύση που το παίζει Ανατολή. Τι ωραίο στίχος από Ελένη Γιανατσουλιά. Γιώργος Σαμπάνη στη μουσική, κυκλοφορεί από την Panic Platinum και το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θέλω τώρα να σας πω κάτι που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω για το Παρίσι, γιατί κυκλοφορεί ένα βίντεο όπου είναι απίστευτες αυτές οι εικόνες. Δεν μιλάω για αυτά που γίνονται με τους μαθητές, μιλάω για το μετρό και τις αποβάθρες του μετρό στο Παρίσι, όπου κάνουν βόλτα όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά γύρω στους 10 αρουραίους. Αυτό συμβαίνει εκεί στο μετρό στο Παρίσι. Είναι μια εικόνα που έχει κάνει τον γύρο το social media και έχω ξανακούσει για αυτό το φαινόμενο με τους αρουραίους στο Παρίσι γενικά να κάνουν βόλτες στους δρόμους. Και πραγματικά ήθελα τόσο πολύ να πάω σε αυτή την πόλη, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι μία από τις πιο ωραίες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά με αυτά που βλέπω ούτε να σώσω να πάω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να κυκλοφορώ στο δρόμο εκεί κάτω από τον πύργο του Άιφελ και να δω έτσι ποντικάκια και αρουραίους να περνάνε ανάμεσα από τα πόδια μου, ούτε κατά διάνοια. Πάμε σε μουσική, αυτά ήθελα να πω. Εσείς άμα θέλετε εννοείται να πάτε. Μέλισσες ακούμε και κρυφά.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. Και αν θες να νιώσεις πιο όμορφα, πιο περιποιημένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν, το Make Sense σε περιμένει. Body Sculpt για γλουτούς, σκυλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Ελάτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο 28 10 82 39 27.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Φαρμασέρβ Λίλη. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8 και δεν γίνεται Δευτέρα χωρίς Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Ελπίζω η δική σας Δευτέρα να είναι όμορφη, να σας βρίσκει κάπου καλά και έτσι να συνεχίσει. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω για την παχυσαρκία, η οποία είναι μια χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Το Σάββατο λοιπόν στις 17 από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, η Pharma Sev Lily σας περιμένει στην πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο για να μάθουμε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα εκπέμπει ζωντανά 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι εκεί, σας περιμένουμε. Για τη συνέχεια ακούμε Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια για καρφιά.

0: Ακούσαμε Phil Collins και Easy Lovers στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και να δώσω μικρόφωνο και σκυτάλι στο Χάρη Γαρφαλάκη που θα σας κάνει παρέως και τις 7. Από εμένα φιλιά πολλά και θα τα πούμε αύριο στο καθημερινό μας ραντεβού.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα. Περίπου στα μισά του Οκτώβρη. Ο Χάρης ο Γαρφαλάκης είναι μαζί σας και παρέα θα πάμε για ένα τρίωρο γεμάτο μουσική, γεμάτο ωραία νέα. Παίρνουμε σκυτάλι από τη Ράνια Πιλάλη και μαζί θα πάμε παρεούλα για τις επόμενες ώρες με ένα καφεδάκι στο χέρι. Είναι η περίοδος που κάποιοι έχουν γυρίσει στο ζεστό καφέ. Εσείς σε τι φάση βρίσκεστε? Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Ξεκινάμε με Θάνο Πετρέλη. Εδώ in love.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what, no matter what, you

Runway. Runway από Lady Gaga και Doechii εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη και σαν σήμερα 12 του Οκτώβρη του 1810 διοργανώνεται για πρώτη φορά το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Είναι μια γιορτή που έχει γίνει θεσμός και ακόμα για σήμερα το Oktoberfest είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας σε όλο τον κόσμο. Τι ωραία ιδέα αυτή, Να γιορτάζουμε λίγο την πυρίτσα. Τον Οκτώβριο λοιπόν, αν βρεθείτε στη Γερμανία, μια μπυρίτσα μπορεί να την πιείτε παραπάνω. Πάμε για μουσική.

Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να το κάνω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτερούλα σήμερα. Εγώ ξύπνησα σήμερα με ένα συνέστημα ότι πολύ γρήγορα τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι ένα συνέστημα που εκφράζει πάρα πολύ κόσμο είναι αυτό. Απ' τη μια σκέφτομαι, εντάξει, μην γκρινιάζει, ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, πέρασε ωραία, ήταν όλα ήρεμα, ξεκούραστα όπως έπρεπε. Απ' την άλλη όμως είμαι λίγο γκρινιάρης και νομίζω ότι τις Δευτέρες μας βγαίνει λίγο παραπάνω σε όλους και σε όλες, δεν συμφωνείτε? Ευτυχώς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα και σήμερα να ακούσουμε μουσική και να πούμε τα νέα μας. Τα 2 και All the Things You Said εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όλα είναι μπροστά. Τραγουδά ο Μάνολης Φάμελος με την Ατάθα Αποφίλιο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει την καλησπέρα μου και στα παιδιά εκεί στο γραφείο. Να ξέρετε ότι το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο το μικρόφωνο και η παραγωγή του σταθμού. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα πίσω από όλους εμάς, όπου είναι σε ένα γραφείο όλη μέρα και διοργανώνουν πράγματα και εξυπηρετούν τον κόσμο και σκέφτονται τις διαφημίσεις και σκέφτονται τις καμπάνιες και τις δράσεις και τους διαγωνισμούς. Οπότε είναι πολύς ο κόσμος που εργάζεται πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού. Και να πούμε έτσι μια καλησπέρα στην Κατερίνα, στο Γιώργο, στο γραφείο που μας ακούνε, στη Χριστίνα, στη Μαρία, στην Αγγελίνα, στον Πέτρο, σε όλα τα παιδιά εκεί που ετοιμάζονται. Πήρε το δώσ για τα Χριστούγεννα. Αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα εννοείται έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το Halloween, έχουμε το διαγωνισμό που ξεκινάει με τη Citroën. Οπότε και εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Υπάρχει έτσι ένας εμβρασμός, το λέω σωστά. Υπάρχει έτσι μια κινητικότητα σε αυτή την ομάδα. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι από το 1985. Ήταν το πρώτο number one single της Whitney Houston στην Αμερική. Τραγουδά όμως για μια γυναίκα η οποία περιμένει έναν άντρα, ο οποίος όμως είναι παντρεμένος. Saving All My Love For You, το πρώτο Grammy για τη Whitney, ακούμε μόλις εδώ στον Love.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό για ούρτι κολλιός 3 τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Στη μεσοθεραπεία δεν αρκεί ένα γνωστό σκεύασμα. Μετράει η σωστή τεχνική, το είδος του προϊόντος, οι παράμετροι εφαρμογής και φυσικά η συνέχεια της αγωγής στο σπίτι. Άκου τον αισθητικό σου και μην χρησιμοποιείς στο σπίτι προϊόντα που μπορεί να σε οδηγήσουν ξανά πίσω στα ίδια προβλήματα.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα Pet Shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

στιγμές εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν τώρα βρεθείτε εκεί στο Norwich της Αγγλίας, μπορείτε να βρείτε σκηνές έτσι βγαλμένες από ταινία. Υπάρχει ένας τσαντάκιας εκεί που αρπάζει την τσάντα μιας γυναίκας και βρέθηκε να τον κυνηγάτε, μαντέψτε ποιος. Ο Batman. Ο 25χρονος λοιπόν ο Σόνιο Μέισον βρισκόταν σε ένα πάρτι μασκέ, εντυμένος ως ο γνωστός υπερήρωας, ο Batman, και όταν είδε την κλοπή μπροστά του να γίνεται, αποφάσισε να δράσει. Οπότε, μιας που είχε και το σωστό το outfit, σου λέει θα τον κυνηγήσω τον άνθρωπο. Η αστυνομία τελικά συνέλαβε τον ύποπτο, ενώ η τσάντα βρέθηκε 300 μέτρα μακριά, πάνω σε έναν τοίχο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο τυπάς έγινε viral σε όλη την Αγγλία. Οπότε πράγματι ο Batman δεν είναι μόνο στις ταινίες, είναι και στη ζωή μας την κανονική, τουλάχιστον στην Αγγλία. Άντε τώρα να πει σε κάποιον ότι εγώ τον είδα τον Batman και κυνηγούσε ένα τσαντάκι.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι λίγο μετά τις 5, είναι Δευτερούλα και είμαστε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 12 του Οκτώβρη σήμερα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Την καλησπέρα μου.

Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Maroon 5, στο τραγούδι Sunday Morning. Τι ωραία που θα ήταν να ήταν Sunday Morning τώρα, ε! Φτιάξτε καφεδάκι και ελάτε στη συντροφιά. Ένας ωραίος αρωματικός φίλτρου είναι η ώρα του τώρα.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιάννης Χατζηγιάννης και Ντάμτα με τη δική του στην εκδρομή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τώρα, εγώ αναρωτιέμαι πόσο ευτυχείς είστε όλοι εσείς έξω που έχετε μια ρομποτική σκούπα. Εγώ, όταν την αγόρασα και πρώτου σκύλου, βέβαια, ήταν μια τύπησα μέσα στο σπίτι που πραγματικά μου κάνει τη ζωή πολύ, πολύ ευκολότερη. Στο Σαν Φρανσίσκο τώρα, ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψος 1,30 και βάρος.

σε διαφορετικά δάπεδα και έχει σχεδιασμένα χέρια για να χειρίζεται αντικείμενα και καθαριστικά. Δείτε τώρα πόσο κοντά είμαστε στο να μην ξανακάνουμε καμία δουλειά στο σπίτι. Νομίζω στην επόμενη δεκαετία δεν θα αγγίζουμε σφουγγαρόπανο και δεν θα αγγίζουμε ξεσκονόπανο κανείς από εμάς. Εντάξει, ζώγει αυτή τη στιγμή. Θέλω όμως να τα κάνει καλά το ρομπότ, όχι προχειρό δουλειές. Γιώργος Μαζωνάκης και ώρες μικρές για τη συνέχεια τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, που νομίζω ότι τον τελευταίο μήνα έχει αγαπηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι πριν. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Where is my husband εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Δευτερούλα, ο μήνας έχει 12. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Αλλά πριν τα Χριστούγεννα, εγώ θα σας πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες κολοκύθες να κάνουν την εμφάνισή τους. Οπότε πλέον μιλάμε για Halloween season. Είναι 31 του Οκτώβρη το Halloween φέτος. Είναι Σαββατάκι, ευνοεί έτσι τα θεματικά τα πάρτι. Οπότε αν είστε και εσείς στο mood, μπορείτε να κάνετε το δικό σας το παρτάκι με την κολοκύθα. Να τη κάψετε την κολοκύθα, να την κάνετε λίγο άγκρη, να την κάνετε λίγο έτσι φοβισίμια και να βάλετε μέσα τα φώτα της, τα όλα της. Ή αλλιώς τώρα, αν είστε λίγο πιο μερακλείδες, για να είμαι ειλικρινής, μπορείτε να την κάνετε μια ωραία κολοκυθόπιτα και να μην σκάψετε τίποτα. Δύσκολη στο σκάψιμο κολοκύθα. Πάμε για μουσική. Είναι ο Δημήτρης Κόκοτας και πολύ καλή για να σ' αληθινή.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft King Σαλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

So easy από Olivia Dean. Και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μία μεγαλόζωμη τύπησα, αρκουδίτσα καφέτια, καταγράφηκε σε βίντεο να τρώει σε υπαίθριο πάγκο αρτοπίου στην αγορά των αγροτών εκεί στο Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φανταστείτε τώρα να έχετε πάει στη Λαϊκή, που έχει Λαϊκή σήμερα Δευτέρα, δεν θυμάμαι, και να πάτε να βρείτε μία αρκουδίτσα να τρώει τα ψωμιά, εν πάση περιπτώσει. Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία εκεί, όμως το άγριο ζώο αποχώρησε με ασφάλεια από την περιοχή και συνέχισε τα ψώνια του ο κόσμος. Φανταστείτε τώρα, και να δείτε μία αρκούδα να καταβροχθίζει το ψωμάκι και εσείς να θέλετε να πάρετε δίπλα φασολάκια, ας πούμε. Αν έχουν φασολάκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Εντάξει, είναι σουρεάλ όλο αυτό το πράγμα. Δες να βανδύει για τη συνέχεια και έρωτα θέλει η ζωή και εννοείται θέλει έρωτα η ζωή. Όπως λέγαμε και το Σάββατο, η μέρα ψυχικής υγείας που αφιερώσαμε την εκπομπή μας στην ψυχική μας την υγεία. Ο έρωτας χρειάζεται στη ζωή. Και πολλές φορές, ακόμα και αν έχει τα δύσκολά του, σίγουρα στο τέλος της ημέρας όλα είναι καλύτερα όταν είμαστε ερωτευμένοι ή ερωτευμένες. Μέσα από το love1028.gr θα πάμε παρεούλα για σήμερα Δευτέρα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι. Με ένα καφεδάκι στο χέρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ μόνο για εσάς.
2: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πέτσα μόλις. Εκεί θα βρούμε από μια σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Πάμε σε μια πολύ ωραία είδηση που μας έρχεται και από τον βορρά της Ελλάδας, από το Σουφλί. Στη Ρούσα του Σουφλίου, λοιπόν, ένα ολόκληρο χωριό ενώνεται με στόχο να βοηθήσει ένα ζευγάρι να χτίσει το σπιτικό του. Ένα ζευγάρι, λοιπόν, επιλέγει το χωριό για να κάνει τη ζωή του εκεί. Και το ζευγάρι, επειδή δεν έχει τα προστοζήν και τα όλα αυτά τα απαραίτητα που χρειάζεται, σου λέει το χωριό: θα ενωθούμε, θα δείξουμε τι σημαίνει κοινότητα, θα σηκώσουμε μανίκια, θα πάρουμε τούβλα, θα πάρουμε μπετά και θα χτίσουμε το σπίτι του ζευγαριού. Τι όμορφο πράγμα αυτό και μπράβο σε αυτό το χωριό. Τέτοιες ωραίες κινήσεις πάντα με συγκινούν. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
9: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 CTS UV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 CTS UV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
11: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλησπέρα σε όλους. Χάρης Γαρεφάλαξε εδώ μαζί σας και σήμερα. Τρίτη ώρα εκπομπής, Δευτερούλα 12 του Οκτώβρη. Θέλω λοιπόν να πάρετε ένα έτσι σημειωματάριο γιατί θα σας πω για πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στο σταθμό μας. Ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη. Επιστρέφω σε λίγο.
18: Η πρώτη σκέψη.

πανηράμα και αυτός. Εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Απόγευμα Δευτέρας. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, πάρτε σημειωματάριο. Γιατί τι έχει γίνει τώρα εδώ? Έχουμε πολλά πολλά live τα οποία θα γίνουν και θέλουμε να είστε εκεί παρόντες και παρούσες μαζί μας, όπως κάνετε συνέχεια τόσα χρόνια που είμαστε στον αέρα. Το Σάββατο λοιπόν στις 17 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα, η εταιρεία Pharmacevre Lilly μας προσκαλεί όλους και όλες στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί θα μιλήσουμε για την παχυσαρκία, θα μιλήσουμε για αυτή τη χρόνια νόσου που ταλαιπωρεί πολλούς και πολλές. Θα είμαστε εμείς εκεί παρέα 11 με 2 με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Οπότε το Σαββατάκι σας περιμένουμε από το πρωί έως και το απόγευμα. Pharmacevre Lilly και παχυσαρκία το θέμα μας. Αυτή η χρόνια νόσος που θέλουμε, βρε παιδί μου, να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους εμάς. Να μην χρειαζόμαστε πολλά πολλά και να είμαστε άνετοι και ωραίοι. Bruno Mars και I Just

0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος με τη Μαντώ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το τραγούδι λέγεται «Εμείς». Πολλών ετών, αλλά πολύ πολύ αγαπημένα ακόμα και σήμερα. Και τέτοια τραγούδια έτσι ερωτικά πάντα έχουν μια θέση στο μουσικό πρόγραμμα του σταθμού μας. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε να μπούμε σε Halloween ρυθμό. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Φέτος δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Την Τρίτη, 27 του μήνα, 27 του Οκτώβρη, στις 4 το απόγευμα, ετοιμάζουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στον Λαχανό Κήπο Delicatessen. Live link με Μαριάννα και Χάρη, εννοείται μεγάλη χαρά. Δυνατή μουσική, γέλιο και caving. Do you know what that means? Παίρνουμε κολοκύθες, τις μεταμορφώνουμε σε υπέροχα Halloween creations. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε το post, δηλώστε συμμετοχή. 5 τυχεροί ακροατές θα είστε μαζί μας για να δούμε ποιος θα κάνει την καλύτερη κολοκύθα Halloween. Είναι στην Ελεόφορο Παπαναστασίου στο νούμερο 124, είναι ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Πολύ μ' αρέσει μεν αυτό. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια και ρώτα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εμείς πίνουμε το καφεδάκι μας εδώ παρέα και σήμερα. Αυτό το απόγευμα Δευτέρας.
1: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Σημεία να πεις με το δικό της το Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφάλαξη μαζί σας και σήμερα, είναι απόγευμα Δευτέρας. Αναμφίβολα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αναβήσει αυτή την περίοδο μονοπολί το ενδιαφέρον μαζί με τον Νίκο Καρβέλα, το τι θα γίνει μεταξύ τους, ποια τραγούδια θα ακούμε, θα τα ακούμε όλα, δεν θα ακούμε όλα, ποια είναι αυτά που δεν έγραψε ο Καρβέλας. Εγώ αυτό που μου έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία, δεν θέλω να σταθώ καθόλου στο τι θα κάνουν αυτοί μεταξύ τους, είναι το ότι το Βύση Καρβέλα ήταν ένα δίδυμο, ήταν ένας έρωτας που κάπως μας έκανε να πιστεύουμε στον παντοτινό τον έρωτα και στην παντοτινή τη σχέση. Τώρα νομίζω ότι και αυτό λίγο διαλύθηκε. Τι μας έχει μείνει, μία κετούλα και ένας Διονύσης να ελπίζουμε στον έρωτα που κρατάει για πάντα. Γιώργος Μαζωνάκης, για τη συνέχεια θέλω να γυρίσω στα παλιά εδώ και τώρα. Έρχεται αμέσως τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση. Με μανουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με ντρέσινγκ S περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας. Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Πέτσα Μόλις.gr για περισσότερα.

Ζανάει κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για μία εβδομάδα ακόμα έχουμε το brunch της παρέας. Ένας αγαπημένος διαγωνισμός που έχει γίνει ήδη αρκετές εβδομάδες. Πολλές παρέες έχουν απολαύσει το brunch τους εδώ στο Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Και αν θέλετε να είστε εσείς αυτός που θα μπει στο διαγωνισμό και θα κερδίσει αυτός και όλη του η παρέα το brunch του Σαββατοκύριακου, εννοείται πρέπει να μπείτε στα social media του σταθμού, να βρείτε το διαγωνισμό και να δηλώσετε συμμετοχή. Κάτι ωραία μπραντζάκια. Όπω ζηλευτά. Εδώ στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης μπορείτε να έρθετε καθημερινά να απολαύσετε το καφεδάκι σας, να απολαύσετε το τσαγάκι σας, ό,τι θέλετε, μέχρι και ποτάκια. Και φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ σε έναν υπέροχο χώρο εδώ στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, πίσω από το Καψί Αστόρια. Πάμε για Χρήστο Μάστορα και Μιχάλη Χατζηγιάννη και εγώ.

Με εκείνα και με τούτα ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ ένα υπέροχο βραδάκι Δευτέρας. Να στείλω φιλιά πολλά. Έρχεται η Νίκη μας να σας κάνει παρέα για το επόμενο τρίωρο. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης σας αποχαιρετά. Αύριο στις 4 εννοείται ξανά πιστεί στο ραντεβού μας. Φιλιά πολλά, για χαρά.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα.
5: Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
7: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα και σήμερα εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα δύσκολη για τον περισσότερο κόσμο. Κανείς δεν την αγαπάει τη Δευτέρα συνήθως. Ελπίζω όμως εσείς να είστε καλά. Εδώ θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Σλιμάν με το Μοναμούρ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε αγαπησιάρικα, ταξιδιάρικα και αισιόδοξα όσο μπορούμε. Να πούμε μια καλή εβδομάδα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην όμορφη παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ταξιδεύουμε παρέα μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Γενικά ο Οκτώβρης έχει πολύ σημαντικές ημέρες που μπορούμε να συζητάμε και να ψάχνουμε λιγάκι παραπάνω έτσι ώστε να γνωρίζουμε βασικά πραγματάκια. Εμείς εδώ θα είμαστε για να πούμε πολλά και διάφορα. Έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε σημαντικά event, έχουμε προτάσεις, έχουμε διαγωνισμό που συνεχίζεται. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε απόν καντάδα και θα έρθω να σας κάνω μία άλλου είδους καντάδα εγώ.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Λεωνόρα Ζουγανέλη, παρέα με τον Κώστα Λιβαδά και το τραγούδι Επιμονή σου που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Εύχομαι να είστε καλά, κυρίως ψυχικά και σωματικά, και όλα τα άλλα φτιάχνουν παρότι Δευτέρα, παρότι έτσι δύσκολο το σκηνικό όταν ξεκινάει μια εβδομάδα από Σαββατοκύριακο, αλλά εμείς το παλεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα θέμα που αφορά όλους μας, γιατί έρχεται αυτό το Σάββατο και είναι ένα Σάββατο που έχει ουσία, που έχει αξία, που πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμα και να έρθετε να γνωρίσουμε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Την Pharma Serve Lily σας περιμένει στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο εδώ, για να μάθουμε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Είναι κάτι που αφορά όλους μας, είναι κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τα άγχη και με τη νέα γενιά, γιατί όλο αυτό το βιώνουμε εκ των έσω και οι γονείς, και όχι μόνο. Εντάξει, εγώ λέω ένα παράδειγμα τώρα με αυτά που βιώνω στο δικό μου περιβάλλον. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το Love Radio Κρήτης 102,8 θα εκπέμπει ζωντανά 11 με 2. Εγώ θα βρισκόμαι στο μικρόφωνο, θα σας περιμένω όλους για να γνωρίσουμε από κοντά την Pharma Serve Lily. Να είστε όλοι εκεί, ελάτε να τα πούμε, ελάτε να μάθουμε τι εστί παχυσαρκία, και είναι κάτι πραγματικά που αφορά όλους μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με David Asher, Black Heart.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Ο καθαρισμός του προσώπου με προϊόντα στο σπίτι μπορεί για πολλά δέρματα να γίνεται μόνο το βράδυ. Το πρωί αρκεί άφθονο χλιαρό νερό και στη συνέχεια ένα σωστά επιλεγμένο αντιλιακό με επιπλέον δραστικά συστατικά που καλύπτουν τις ανάγκες του δέρματός σου. Εύκολη ρουτίνα, βοηθά στη λιπαρότητα και το πρόσωπό σου θα λάμπει. Με ευχαριστείς αργότερα.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μία απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτή ήταν η Έλενη Φουρέιρα και το τραγούδι Αλληλούια, Αλληλούια λέμε οι περισσότεροι κάθε μέρα όταν ξεκινάμε το πρωί για να πάμε στις δουλειές μας, ειδικά Δευτέρα μετά από Σαββατοκύριακο που ίσως έχουμε χαλαρώσει κάπως και ψάχνουμε πρωί-πρωί να βρούμε πού θα αφήσουμε το αμάξι. Όσοι κινούνται ειδικά με το αμάξι, γιατί εγώ η αλήθεια είναι το παίρνω 1 στις 10. Λοιπόν, είναι μια ηρακλειώτικη καθημερινότητα αυτή. Εσείς απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή την παρέα μας εδώ στο Λαύρο Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη και πάμε σε αυτό το κυνήγι τη θέση στάθμευση στο κέντρο του Ηρακλείου, που είναι καθημερινός πόνος μεγάλος. Ένα διαχρονικό κοινωνικό ζήτημα που αγγίζει κάθε Ηρακλείωτη οδηγό. Εγώ ανταλλάσσω πάρα πολλά μηνύματα με όλους εσάς που λέμε τα ίδια ακριβώς. Η εμπειρία του να ψάχνεις να παρκάρεις γύρω από την Ζωγράφο, ας πούμε, τη Χανιόπορτα ή την πλατεία Κορνάρου, εκεί το πρωί μιλάμε τώρα ότι είναι όχι για γερά νεύρα. Είναι επιστημονική φαντασία τελείως. Εντάξει, θέλει χιούμορ μεν, αλλά δεν είναι για να το γελάμε. Υπάρχουν αυτοί οι άγραφοι νόμοι του παρκαρίσματος στην πόλη που ο καθένας το αφήνει όπου θέλει και τελικά προκύπτουν άλλα προβλήματα. Χάνουμε τόσο χρόνο καθημερινά, αλλά και την ψυχολογία μας, που η ψυχολογία του οδηγού είναι κάτι σημαντικό μέσα στη μέρα, για να κάνουμε 5 τουλάχιστον κύκλους για να βρούμε ένα πάρκινγκ, για να πάμε στη δουλειά μας, για να πάμε σε μια σημαντική συνάντηση, ό,τι και αν είναι αυτό. Δεν ξέρω πότε θα λυθεί αυτό, απλά οφείλω να τα συζητάω, γιατί τα συζητάμε μεταξύ μας. Οπότε εδώ τα λέμε όλα. Πάμε τώρα σε Madonna, Lies Labour.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Στην Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Διαμάντια και την ημέρα. Ω, ναι. Ποιος είπε ότι τα διαμάντια είναι μόνο για το βράδυ? Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να τα εντάξουμε και στις πρωινές μας εμφανίσεις. Ένα ζευγάρι Diamond Studs, ένα λεπτό διαμαντένιο δαχτυλίδι ή ένα διακριτικό μπρασελέ μπορούν να φορεθούν από το πρωί, προσθέτοντας φως χωρίς υπερβολή. Το μυστικό βρίσκεται πάντα στην απλότητα του σχεδίου και στη σωστή αναλογία. Όταν ένα διαμάντι φοριέται με καθαρό και διακριτικό τρόπο, μπορεί να γίνει ένα από τα πιο κομψά στοιχεία της καθημερινής εμφάνισης. Μαυρομάτη Σόρα, είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora by mavromatis.com.

ήταν ο Νίκος Πορτοκάλαγλου, θάλασσα μου σκοτεινή, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Φθινόπωρο έχουμε. Ζήσαμε έντονες θερμοκρασίες τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικά θα κινηθούμε κάπως έτσι. Δεν βλέπω εδώ αλλαγή έντονη στο σκηνικό του καιρού. Ο έθρες ο καιρός παραμένει. Τέλος πάντων, φθινόπωρο στην Κρήτη με πάρα πολύ κόσμο ξένο, με πολλούς τουρίστες, με full booked καταστάσεις μέχρι τέλος του μήνα και το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και σε πάρα πολλά σημεία που δεν είναι έτσι γενικά το σκηνικό, όπως είναι η Ιεράπετρα, όπως είναι το Λασίθι, όπως είναι τα τελείως νότια Χανιά, ας πούμε, κάτω. Δηλαδή, να χτυπήσουμε ξύλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε όμως να συζητάμε και εμείς μεταξύ μας, που είμαστε ντόπιοι τέλος πάντων τώρα, την προσμονή για τα καζάνια, τα ρακοκάζανα. Εντάξει, εκεί τώρα το θες λίγο το κρυουλάκι για να νιώσεις καλύτερα να πας σε ένα ρακοκάζανο, δεν το θέλετε. Λοιπόν, βρισκόμαστε έτσι έντονα μέσα στον Οκτώβρη. Η Κρήτη αρχίζει να κινείται σιγά-σιγά σε ρυθμούς απόσταξης τσικουδιάς. Ξεκινάνε οι αφισούλες, ξεκινάνε όλα αυτά τα ενημερωτικά. Πολύ ωραία πράγματα. Είναι ένας θεσμός το καζάνεμα. Είναι μια απόλυτη κοινωνική σύναξη της Κρητικής Υπαίθρου, αν μη τι άλλο. Και είναι ωραίο. Είναι ωραία η παρέα, είναι ωραίοι οι μεζέδες, είναι ωραία η παρασιά, είναι ωραίες οι μαντινάδες, όλα αυτά. Λοιπόν, εμένα είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τα καζάνια. Έχω κάνει πολύ ωραίες παρέες, έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές και στο μονοφάτσι, στην πλευρά της μαμάς μου και στο καστέλι από εκεί μεριά, στο μοχτάρο μου, στο χωριό του μπαμπά μου. Ωραία πράγματα. Αν δεν τα έχετε ζήσει, τρέξτε να τα ζήσετε. Ξεκινάνε δειλά-δειλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αγαπημένο τραγούδι. Take me there.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και να στείλω τα φιλιά μου σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους οι οποίοι λένε τα καλύτερα και μοιράζουν φως και χρώμα μέσα από τις λέξεις και τις φράσεις τους αυτές που μας στέλνουν σε μηνύματα εδώ. Μου το στείλατε και την Παρασκευή, μου το στέλνετε και τώρα. Να το πω τώρα λοιπόν, την Παρασκευή ξεχάστηκα. Πολύ ωραίο αυτό. Έχουν αγαπήσει την πλευρά των τυχών έτσι όπως έχει γίνει πλέον. Τα ενετικά τείχη είναι πλέον ο πνεύμονα της πόλης. Εάν δεν τα έχετε περπατήσει, κάντε το. Η σχέση των Ηρακλειωτών με τα ενετικά τείχη έχει αλλάξει. Από μνημείο ιστορίας και έτσι λίγο αφημένο, έχουν γίνει το απόλυτο σημείο για απογευματινό περπάτημα, τρέξιμο, χαλάρωση, βόλτα με τα παιδιά. Δοκιμάστε το. Να λέμε τα καλά. Να μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Είπαμε στην αρχή για το παρκάρισμα. Κάντε τη βόλτα στα ενετικά τείχη και αγαπήστε τα λιγάκι παραπάνω. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχομαι ξανά εδώ.

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
14: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
13: Στα κοντά.
14: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
15: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
16: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
17: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up, this is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια καλή Δευτέρα, να μπει και όμορφα η εβδομάδα. Εμείς θα περάσουμε πολύ όμορφα για δύο ρίτσες ακόμα, ξεκινώντας τώρα με Αντέ.

Αυτή ήταν η αναβίση σε περίπτωση που, σε περίπτωση που δεν είστε και πολύ καλά σήμερα. Ελπίζω έτσι με ένα καλό καφεδάκι, με μια καλή κουβέντα, με μια όμορφη παρέα όπως εμάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε από το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Love1028.gr μας ακούτε από όπου και αν είστε. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε αυτά από Οκτώβρη. Είναι πραγματικά ταυτότητα, έτσι μιλάμε. Τώρα για το Halloween. Παντού κολοκύθες, κουβαδάκια, τα παιδάκια πλέον στα σχολεία και σε αυτά κάνουν Halloween parties. Εμείς τώρα φέτος, το Halloween φέτος στο Love Radio Crete 102,8 δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα η Μαριάννα και ο Χάρης βγαίνουν από το στούντιο και μεταφέρονται στο λαχανόκηπο Delicatessen. Θα πιάσουν εργαλεία και θα σκαλίσουν τις δικές τους κολοκύθες παρέα με 5 από εσάς. Μπαίνετε λοιπόν τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8. Κάντε τα βήματα στην ανάρτηση που είναι πολύ απλά και διεκδικήστε τη θέση σας στο πιο ανατρεπτικό Halloween live link που έχετε δει ποτέ. Λαχανόκηπος Delicatessen στην Παπαναστασίου 124 σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Και από το Λαχανόκηπο Delicatessen και το Super Halloween Party μας. Καλησπέρα σας, μου στέλνετε μήνυμα. Θα πάμε τώρα σε Νίκο Απέργη παρέα με Δάφνη Λόρενς και ίσως αύριο.

Αυτή ήταν η RS παρέα με τον Topic. I adore you εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι στα μέσα Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε τυχεροί, βέβαια, φίλες και φίλοι, γιατί ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο μπορεί να κάνει τα δικά του. Μια ζέστη, μια ψύχρα, έτσι το κλασικό κριτικό φθινόπωρο. Γενικά δεν έχουμε ακόμα να αγχωνόμαστε. Βέβαια, όλοι λένε, προμηνύουν οι μετεωρολόγοι, γιατί ο Νοέμβριος θα είναι τελείως διαφορετικός. Δεν ξέρουμε όμως και πάλι εμείς εδώ στην Κρήτη. Κακά τα ψέματα όμως, η πραγματική πτώση θερμοκρασίας δεν έρχεται όταν το δείξει το θερμόμετρο εδώ. Η πραγματική ψυχρολουσία έρχεται όταν αρχίζουν οι συζητήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Υπάρχει μια νέα τάση στις εξόδους μας πλέον. Παλιότερα πηγαίναμε σε καφέδες και ποτά, ξέρω εγώ, και μιλούσαμε, συζητούσαμε για το, ξέρω εγώ, εντάξει, άντρες για το ποδόσφαιρο, για τα κοινωνικά, οι γυναίκες για τα ρούχα. Έτσι, τώρα το νέο trend στις παρέες, ειδικά άνω του 35. Όσο μικρήν ημέρα, έτσι και αρχίζουμε λίγο και αγχωνόμαστε, ειδικά άμα υπάρχει και παιδί στο περιβάλλον. Εσύ τι θα κάψεις φέτος? Εσείς βάλατε πετρέλαιο? Εσείς ανοίγετε air condition? Πόσο δώσατε στο ρεύμα? Πραγματικά έχει αλλάξει η κουβέντα όλων. Και η ανησυχία. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το να έχεις γεμάτη δεξαμενή στο σπίτι θεωρείται ένδειξη ακραίου πλούτου. Λοιπόν, okay, σχεδόν status symbol, να πω. Είναι όμως το βασικό ζητούμενο και το βασικό άγχος πλέον στις περισσότερες οικογένειες. Θα πάμε σε Αντώνη Ρέμο, δύο ψέματα, ίσως πω κάτι λίγο ακόμα μετά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Γεια σας, γεια σας. Νίκη Μπελαδάκη εδώ, στο μικρόφωνο του Λαύρα Radio Κρήτης 102,8 και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Βάλτε χρώμα στα κοσμήματά σας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Μία χρωματιστή πέτρα μπορεί να αλλάξει αμέσως μία εμφάνιση. Η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει να δώσουμε περισσότερο χρώμα στα κοσμήματά μας, επιλέγοντας ανάμεσα σε σμαράγδι, ρουμπίνι, ζαφύρι ή τοπάζι. Σε ένα neutral look, μία χρωματιστή πέτρα μπορεί να γίνει το κεντρικό σημείο. Αντίθετα, όταν τα ρούχα έχουν ήδη έντονα χρώματα, επιλέξτε μία πέτρα που συμπληρώνει αρμονικά το σύνολο. Το χρώμα δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό, χρειάζεται να είναι σωστά επιλεγμένο. Μαυρομάτης ώρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Παναγιά μου, πόσοι Mr. Know It All υπάρχουν εκεί έξω. Εδώ στο Λαβρίο του Κρήτη 102,8 τα συζητάμε όλα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έλεγα για το πετρέλαιο και τα άγχη μας περί αυτού του θέματος. Ναι, σκέφτομαι λοιπόν ότι αν θέλετε να κάνετε εντύπωση τώρα πλέον ή ας πούμε σε μια πρώτη γνωριμία, ένας άντρας ή μια γυναίκα, δεν θα δείχνει πλέον κλειδιά αυτοκινήτου και τα σχετικά. Όχι ότι παίζει τέτοιο ζήτημα, αλλά λέμε τώρα. Θα λέμε, ξέρω εγώ, άφησα τον καζατζή να μου βάλει 500 λίτρα χθες, έτσι για το καλό, ξέρω εγώ. Θα λέμε ότι έχουμε γεμάτο πετρέλαιο. Πέρα από την πλάκα, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Είναι τουλάχιστον ηρωνικό να ζούμε σε μια εποχή που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για ταξίδια στο διάστημα και για ψηφιακές επαναστάσεις, αλλά η μεγαλύτερη αγωνία του μέσου νοικοκυριού στο Ηράκλειο, από τα Καμίνια μέχρι τον Άγιο Ιωάννη, να είναι αν θα αντέξει η τσέπη του να ανάψει το καλοριφέρ για 2 ώρες το βράδυ. Να σκέφτεται πώς θα του βγει το τρίμηνο, ας πούμε. Το άγχος για τις τιμές των καυσίμων έχει γίνει ο μόνιμος απρόσκλητος επισκέπτης σε κάθε σπίτι μας, πριν καν πιάσουν τα πρώτα κρύα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχουμε πώς, 12 του μήνα σήμερα, και εγώ προσωπικά έχω κάνει ήδη πάνω από 10 συζητήσεις με φίλες και φίλους. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ο κριτικός καιρός να μας λυπηθεί και να κρατήσει τις καλές του διαθέσεις όσο περισσότερο γίνεται. Μέχρι τότε, ας ακούσουμε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι. Πάμε σε ένα του Σφαγγενάκη και αν με βρεις.
1: Θέλω να πιω απόψε, αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξω.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Λορίν με το Forever εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μου και τις 10 και πάμε σε κινηματογραφικό τώρα και εκθεσιακό αφιέρωμα στην Έρημο που διοργανώνεται στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 5 έως 15 Νοεμβρίου. Είναι από τις πολύ ωραίες στιγμές της Θεσσαλονίκης, σε ένα περιβάλλον στις αποχρώσεις του Ροζ και του Μοβ. Συνυπάρχουν αρμονικά άνθρωποι και ζώα και ανασημεία ξεπροβάλλουν στοιχεία από το φυτικό βασίλειο. Η ανθρώπινη ματιά απολαμβάνει το σκηνικό και σταδιακά επικεντρώνεται σε σημεία, παρατηρεί μια κουκουβάγια να πετά, βαστάζοντας μια γυναικεία φιγούρα, μια ζεύρα να στέκεται αντίκρι με ένα κοκκινοπό τετράποδο, τη λεπτομέρεια ενός κτηρίου που χρωματίζεται από το φυλλί δύο πλασμάτων. Ωραία πράγματα. Πρόκειται για ορισμένες μόνο σκηνές όλες αυτές που σας περιέγραψα από το έργο της εικαστικού Σοφίας Ροζάκη. Και λέγεται Spatial Effects, το οποίο το Νοέμβριο θα κοσμήσει σημεία ανά τη Θεσσαλονίκη, καθώς αποτελεί την οπτική ταυτότητα του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 5 με 15 Νοέμβρη, αν βρεθείτε εκεί, αναζητήστε όλα αυτά τα ωραία που ετοιμάζουν. Πάμε τώρα σε Πέγγι Ζήνα και Έρωτας Μικρός. Το ακούσατε πρώτη φορά αποκλειστικά εδώ.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Αυτό ήταν ο Νίνο με το τραγούδι Έρωτά μου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να πω στους φίλους ακροατές, επειδή έχουν υπάρξει ερωτήματα μέσα από τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε, ότι σκόπιμα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα Άννα Βύση και Νίκου Αρβέλα. Έχω ξαναπεί ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Η άποψη τώρα του καθενός μπορεί να διαφέρει. Έχει ο καθένας το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, τη δική του γνώμη και να κρίνει όπως επιθυμεί. Εγώ προσωπικά έχω τη δική μου άποψη που γέρνει προς τη μία πλευρά κυρίως, αλλά δεν θέλω να αναλωθώ ούτε να σχολιάσω περί αυτού του θέματος. Θα μείνουμε εδώ για μία ωρίτσα ακόμα για να περάσουμε πολύ ωραία. Μείνετε κι εσείς εδώ συντονισμένοι.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας με Άννα Βύση και Σαντρέ. Ελάτε να περάσουμε πολύ ωραία.

αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όλα για εσάς συμβαίνουν, όλα για εσάς τα λέμε, ωραία περνάμε. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και εντάξει, τα λέμε έτσι όπως ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, θα σας πάω στο Κίκο Μιλάνο τώρα, την νούμερο 1 make-up εταιρεία της Ιταλίας, που μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Μαντόνα. Ένα fashion icon, με τι άλλο, που εκφράζει απόλυτα το DNA της Κίκο. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις. Μεγάλη δύναμη αυτό, πιστέψτε με. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές, η Κίκο Μιλάνο κάνει το μακιγιάζ ένα ακόμα τρόπο να δείξεις ποια είσαι. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, αγαπώ την Κίκο πάρα πολλά χρόνια. Είναι το βασικό μου brand μέσα στον SSR μου πάνω από μια δεκαετία. Ανακαλύψτε κι εσείς λοιπόν τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Έχει άπειρα πράγματα που θα λατρέψετε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Alex Warren και Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Έλα που φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι, φοβάμαι.

0: φοβάμαι.
1: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το τραγούδι «Έλα που φοβάμαι». Εσείς δεν έχετε, συγχωρέστε με, είναι η ώρα περασμένη. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Ακούτε Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, μαθαίνετε τα πάντα, συζητάτε τα πάντα και σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και θα σας πάω τώρα σε καθημερινή φροντίδα. Γιατί η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει απλή υπόθεση με τις σωστές επιλογές πάντα. Οπότε 15 και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα HAMED Care Days. Στο κατάστημα της Κνωσού θα συμβούν όλα αυτά. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά μας. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ στην Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκη στην υπηρεσία της υγείας από το 1980, να τα λέμε και αυτά. Και εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Ηλία Βρετό και Φώναξέ με.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.

0: αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε για τη δική μας παρέα. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και θα σας πάω στον καρκίνο του μαστού. Είναι τρομακτικά αυτά που διαβάζω σε νούμερα. 8.700 νέες διαγνώσεις και 2.400 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το ισχυρότερο όπλο κατά της νόσου. Το έχουμε πει ξανά. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερα διαγνωσμένη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως και παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία του. Προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε τώρα σε Δημήτρη Μητροπάνο και θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και πριν κλείσω, θα σας πω στο διαγωνισμό μας. Γιατί πολλοί συμμετέχετε, κάποιοι όμως το ξεχνάτε. Οπότε θα πω ξανά ότι και αυτό το Σάββατο μία παρέα θα βρεθεί στο Love Cafe μας για να απολαύσει, το brunch της παρέας. Γιατί συμβαίνει εδώ στο Love Cafe, στο καψί σας Αστόρια, και μία τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Εάν θέλετε λοιπόν αυτό το Σάββατο να είστε εσείς αυτή η παρέα, μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτη 102,8. Βρίσκεται το διαγωνισμό και δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι από Απών και Καίγομαι και επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και σας πάω τώρα σε βραδινή εμφάνιση. Το κόσμημα της βραδινής εμφάνισης είναι κάτι σημαντικό. Μία βραδινή έξοδος θέλει το κάτι παραπάνω. Αφήστε τα κοσμήματα να δώσουν τον τόνο. Η μαυρομάτη Σώρα προτείνει να μην φορέσετε απαραίτητα πολλά. Ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα μπορεί να προσθέσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στην εμφάνιση. Με ένα minimal φόρεμα μπορείτε να επιλέξετε ένα πιο bold κόσμημα. Αν όμως το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, προτιμήστε πιο καθαρές και refined επιλογές. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο κόσμημα και το look. Μαυρομάτη Σώρα, η Δυστρία Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 3927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

Everything but the girl. Missing εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες στην παρέα σας από τις 7 και τις 10. Έτσι θα πάμε και αύριο, Τρίτη 13. Παναγιά μου. Τρίτη και 13. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Εμείς καλά θα το πάμε και αύριο. Ελπίζω να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε, να δίνετε την ανάλογη προσοχή και στα άτομα που έχετε επιλέξει να έχετε γύρω σας και να προσέχετε πολύ για να είστε καλοί άνθρωποι και να συμπεριφέρεστε όπως θέλετε να σας συμπεριφερθούν. Αυτά από εμένα, τα λέμε αύριο. Γεια σας, φιλιά πολλά.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Αν σου πουν για λέιζερ αποτρίχωση full body σε 45 λεπτά, πρόσεξέ το. Στην αποτρίχωση, η λεπτομέρεια, η σωστή κάλυψη της περιοχής και οι κατάλληλες ρυθμίσεις κάνουν τη διαφορά. Μην επιλέγεις μόνο με βάση την ταχύτητα. Η βιασύνη μπορεί να κοστίσει το αποτέλεσμα.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ψέματα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 CTS UV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 CTS UV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Hello.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.